κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Η σφαίρα 96,6.
1: Δες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά.
1: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
2: Η καλύτερη.
1: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

τώρα 96,6. Ό,τι καλύτερο περνάει από το μυαλό σου.

Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: 96,6. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Τι μας αρέσει.
0: Σφαίρα 96,6.

ψέματα. Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Η Κότα,
2: ναι.
1: Με την τσιπούρα,
2: ναι.
1: Με το στόμα,
2: ναι.
1: Και με τα μπαλάκια,
2: ναι.
1: Διάλεξε τρεις.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ καλά.
3: Σκέφτεται
2: κιόλας. Λοιπόν, πάω με την τσιπούρα. Μου αρέσει, είναι ωραία επιλογή. Με την Κότα, κλασική Κότα. Κλασική Κότα.
3: Αν το πετύχει,
2: και θα πω και το στόμα, γιατί φαίνεται εκφραστικό φάκελο.
1: Ωραία.
4: Τη γλώσσα.
2: Πες μου, αν θες να το σκεφτώ κι άλλο,
1: όχι,
2: αλλά αυτές οι τρεις μου κάνουν τώρα.
1: Μην
2: τι λες.
1: Χρήστο, είσαι
5: εντάξει
1: με αυτούς τους τρεις φακέλους.
6: Με αυτούς τους τρεις φακέλους,
1: ναι.
6: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στο AI.
1: Βεβαίως, αν
2: το κλειδώνω.
5: Μπάμπη το λένε.
2: Αυτή είναι. Τσιπούρα, Κότα, στόμα.
1: Ναι, εντάξει, μπαμπή ένα λεπτό. Πες με
2: στο γαδόρε.
6: Μπάμπη, αν
2: διάλεξε
6: δύο από τους τρεις φακέλους, ποιους φακέλους θα έλεγες?
1: Γιατί δύο.
2: Αφού τρεις
1: θέλουμε.
6: Και μία δώρο σε μένα.
1: Μα τρεις σου διάλεξε για να παίξεις, ρε
5: φίλε. Μα θέλει να διαλέξεις και ένα ο Χρήστος.
6: Θέλω να διαλέξω έναν εγώ.
1: Α, ωραία, εντάξει, οκ, το δέχομαι αυτό, πάμε. Ωραία, Μπάμπη.
2: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, κράτα από τους τρεις που διάλεξες, τους δύο. Έναν αφήσουμε. Ποια να αφήσουμε?
2: Λοιπόν, θα κρατήσω την κούπα και το στόμα. Και αφήνουμε την Κότα.
1: Την κότα και το στόμα.
2: Εντάξει.
4: Όχι.
2: Αυτό λέω εγώ, αλλά βέβαια εσύ θα αποφασίσεις.
1: Εντάξει,
2: έτσι.
1: Την Κότα και το στόμα,
2: αλλά λοιπόν. Εγώ έτσι νομίζω.
1: Κότα και στόμα, okay. Και αφήνει την τσιπούρα. Χρήστο, τι θέλεις να κάνουμε?
6: Λοιπόν, θα πω τσιπούρα.
1: Ναι. Όχι, το στόμα και το αυτό θα τα κρατήσουμε, γιατί είπαμε να παίζεις λόγω του AI. Εσύ, αν θέλεις ένα φάκελο, μπορείς να αλλάξεις.
5: Πες του τα αυτά που παίζεις.
1: Μπαλάκι, μπανάνα, πατούσα, σόβρακο.
6: Μπανάνα, πατούσα, σόβρακο. Ωραία.
5: Και μπαλάκια.
6: Μπαλάκια.
1: Άντε, ρε Χριστό.
6: Από πατούσα.
1: Πατούσα, ωραία. Άρα, κες λοιπόν την τσιπούρα. Για να ανοίξουμε εδώ μπροστά στην κάμερα, τι είχε η τσιπούρα μέσα. Η τσιπούρα είχε το ένα. Το ένα. Αυτό το έκαψες, έτσι. Πάει το ένα. Το ένα δεν ισχύει. Το ένα.
2: Κακό αυτό.
1: Αφήνω την κράτα την πατούσα.
5: Το Μπάμπη, πού τον έχετε, ρε παιδιά.
1: Περίμενε λίγο, ας τον Μπάμπη.
5: Μα μ' αρέσει που πετάγεται.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα. Λοιπόν, ανοίγω την Κότα και έχει μέσα. Το 4!
4: Και γεια σας, δεν πήρε τίποτα. Αφού το 1 το κάψαμε, αδερφέ.
1: Ναι, το 1 το κάψαμε.
4: Λοιπόν, γεια σας.
1: 4 και 1 διάλεξε ο Μπάμπης, είναι 5.

0: Ωραία.
1: Αν εδώ μέσα ήταν το 0, τι έχει εδώ εσύ.
2: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Άστο ρε Μπάμπη.
3: Άρα
1: λοιπόν είναι η κότα 4. Η πατούσα 2 και το στόμα 5. Καληνύχτα και καλή βραδιά. Χριστάρα μου.
3: Μπάμπη, έχασες.
1: Χριστάρα, πάρε ένα. Πάρε five fashion, ένα δώρο για τη γυναίκα σου, νέα δώρο επιταγή.
3: Θέλεις.
4: Θέλω.
3: Χρήστο μου, στέλνει μήνυμα στο. Ευχαριστώ ότι πέταχτηκε άλλο να πει να δώσει το πάει φάσιο.
1: Να μας έχει σπάσει
4: καλά. Θέλει και ο Μπάμπης να
3: ανσύει. Έχει αυτός γυναίκα.
0: Ο Μπάμπης είναι τα μπαλάκια από την
3: καλά. Έχει νερασμία.
5: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

215 deluxe επιλογές σου λέει τώρα εδώ για να δώσεις αξία σε κάθε σου γεύμα. Μεγάλη ποικιλία, παιδιά, τα πάντα για πολλαντικά, τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες, η γλυκόξινη σάλτσα.

0: στις 7 ακριβώς και για σήμερα Παρασκευή, ξαναλέω 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ξαναλέω ότι σήμερα Παρασκευή έχουμε το πάρτι μας στις 9, το πρώτο πάρτι της χρονιάς που πραγματικά το περιμένετε πώς και πώς. Όλο το καλοκαίρι μου στέλνατε μηνύματα για αυτό το πάρτι της Παρασκευής, ότι το περιμένατε και πώς σας ανεβάζει τη διάθεση. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα θα γίνει κανονικά. Για σένα τώρα που μπορεί να χάλασε το κινητό σου, στο πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά, πολύ πολύ σύντομο break και αμέσως μετά, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου, Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η παρέα του πρωινού του Σφαίρα και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10 και 10 η ώρα ακριβώς. Μετά το πάρτι μας δηλαδή, θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: ουτοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
1: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο Super Host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό.
6: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι.

0: Και γυμνασμένη.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
1: Ζόρδος Διαλός.
3: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
4: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Νάνση Αδωρούλη.
5: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Γιατί?
1: Δεν θα έρθει, όχι, δεν θα έρθει, γιατί είναι λίγο...
2: Θα μυρίζει αντιρρήλα η εκπομπή.
1: Όχι, δεν είναι τις βλακίες, μωρέ, κάθε φορά, μωρέ.
0: Όλο κάθε
1: τις χαζομάρες.
0: Δεν έχει τα αρμονικά.
1: Χρόνια πολλά στην Ευρωσύνη, 25 του μηνός, παιδιά, σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Φτάνουμε και στο τέλος του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Παγκόσμια μέρα φαρμακοποιών. Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς σήμερα. Χρόνια πολλά. Να είσαστε καλά. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Αθήνα είναι κάτι που δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το κάνει αυτό. Η ελληνική ομάδα όλων των φαρμακοποιών, η Ομοσπονδία, δεν ξέρω τι έχουν.
0: Τι γίνεται.
1: Τρε φίλε στη Θεσσαλονίκη, τη νύχτα είναι αναμένη η σταυρή μόνο των φαρμακείων που διανυκτερεύουν. Πανέγιμο, γιατί πετάγεσαι ένα πίσω οπωσδήποτε.
2: Δεν κάτι. Είναι.
1: Ξαναλέω κάτι. Στη Θεσσαλονίκη η σταυρή των φαρμακείων είναι αναμένη το βράδυ μόνο αυτών που είναι ανοιχτά. Που διανυκτερεύουν, που είναι ανοιχτά.
0: Μπράβο, σε όλη την επαρχία.
1: Εδώ
0: όλα.
1: Εδώ είναι όλα. Και σε μπερδεύει. Μπορείς λοιπόν το βράδυ ψάχνοντας γρήγορα, γιατί μπορεί να έχεις αγχωθεί να θέλεις κάτι γρήγορα.
2: Να σταματάς σε όλα.
0: Να δεις το φάρο,
1: να δεις το αναμένο σταυρό και να δεις. Yeah. Το λέω από το 2006. Εδώ στην Αθήνα τη νύχτα είναι όλα αναμένα.
2: Εγώ το είχα δεδομένο όμως στο μυαλό μου.
0: Δεν ξέρουν οι Αθηνές.
2: Το παρατηρήσω όμως τώρα που το λέτε.
1: Παρατήρησέ το και να δεις. Λοιπόν, ελπίζω να τα αλλάξετε μια μέρα. Ναι, κάποιος να το πει εδώ στην Αθήνα για να τα αλλάξει. Παγκόσμια μέρα πνευμόνων σήμερα. Πώς πάτε τα πνευμόνια. Έχετε πνευμόνια, ρε. Έχετε πνευμόνια.
2: Ξύλο, Παναγία.
1: Δεν λέω αυτό, ρε. Ούτε καλά, θα μου είσαι άσχετο. Ούτε έχει πάει ποτέ να παίξει. Πνευμόνια, διφράσει πνευμόνια.
0: Να τρέξει το γήπεδο πάνω κάτω δύο φορέ να κάνει τρία σπριντ, ρε.
1: Μάλιστα, αυτό
2: είναι. Να είσαι μουρλό, θα πει στον άμυνα.
0: Να γκρίσει, να μαρκάριζε. Εδώ στα λέω εγώ να πούμε ο καλύτερο στο σύμπαν. Δεν υπάρχει άλλο τώρα. Άκου λίγο να.
2: Τι λε, μωρέ που κουράζει μόνο που μένει όρδιο.
1: Την μπαλάρα έπαιξε η Ελλάδα.
0: Ένα πέντε πρέπει να είναι.
1: Έχασε μεγάλη παέ. Οι τύποι έχουν φτάνει. Το γυρίσαμε. Τι είναι το γυρίσαμε.
3: Χάναμε ένα
1: μηδέν. Ναι, δεν φτάσαμε. 2-1. 2-1, 2-1 κερδίσαμε.
0: Απλά
1: και...
0: δεν τα βάνανε. Δεν τα βάνανε εύκολα να
1: δεν είναι αυτό. Αρχίζω να λέω. Εγώ που αγαπώ τον Γιωβάνοβιτ.
0: Σου ήρθε και σένα λίγο.
1: Δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτ για αυτή την ομάδα, φίλε. Για αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Καλό. Στο λαιμό του, εγώ θα γνώμη.
1: Καλό, γλυκό, ευγενικό κύριο.
0: Να πα στον Ερακλή.
1: Α, αλήθεια.
0: Θα ξεκινήσει πάλι. Τα πεινά.
1: Και στο Παναθηναϊκό να πάει.
0: Ναι. Όχι, μια χαρά.
1: Πού να πάει, στη γριά. Έλα, Τάκη, τι κάνεις, ρε.
0: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά.
1: Τον αγώνα.
0: Πώς δεν τον είδα αυτό, τον είδα τον αγώνα. Είδα το pre-game, το post-game, το moose-game. Όλα.
1: Πώς φάνηκε.
0: Το καλύτερο ρόστερ, εμένα να ακούσει τώρα καλύτερο στο σύμπαν από την άλλη. Το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών για την Εθνική Ελλάδος. Τέτοιο εργαλείο, τέτοιο ΑΚ47. Δεν γίνεται να το κρατάει ο Γιωβάνοβιτς στο χέρι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχω γκρίνια μεγάλη απόψη.
1: Ενώ είναι πολύ γλυκός, καλός, αλλά δεν είναι.
0: Γλυκός είναι να το βάλει στη Φάτνη.
1: Είναι σαν να οδηγεί.
0: Έλκυθρο. Και να μοιράζει δώρα.
1: Σαν να οδηγεί.
0: Στους αντιπάλους.
1: Σαν να οδηγεί κάποιος που πήρε το δίπλωμα χθες Φεράρι.
0: Ποχοχο.
1: Δεν γίνεται.
0: Ποχοχο.
1: Να είσαι καλά, Τάκη, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Να είστε καλά, τσιγκλιμπέλς.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Τι γίνεται, παρακαλώ, με το Σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Γιωργάρα, μην τα λες όλα.
2: Πήρα τίποτα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σας σήμερα λοιπόν το 1818, μου πετάτε πράγματα έτσι, τρομάζω. Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε.
2: Τι τούδε, ρε φίλε, πού τη βρήκα τούδε. Μέχρι τούδε, μέχρι έτσι τούδε, θα μιλάμε από εδώ και πέρα.
0: Μέχρι τούδε, ο σουρούπο γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Τι άλλο και γίνεται. Το 1913 ο 24χρονος Τσάρλι Τσάπλιν υπογράφει με την Keystone, με την οποία θα γυρίσει περισσότερες από 12 ταινίες μέσα σε ένα χρόνο. 1974 κυκλοφορεί το πρώτο νόμιμο φύλλο του ριζοσπάστη. 82 η Σακοράφα, η Σοφία
2: ναι,
0: Σακοράφα.
2: Ναι, γιατί σαν εχθές, ναι. Συγγνώμη που σε
0: παρακαλώ,
2: διακόπτω,
0: ναι, αυτά τις κνέβε,
2: ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ορίστε. Οπότε την επόμενη μέρα βρήκε και βγήκε η εφημερίδα
0: πότε
2: τους.
0: Πότε είναι το φεστιβάλ, ναι, λοιπόν.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω. Μάλιστα. Τη γυναίκα μου την πάω μια βόλτα.
0: Τι άλλο σου λέγα, σου πω κάτι άλλο, κάτσε να δω εδώ πέρα τι γίνεται. 2005 η εθνική ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά με τότε το 1987. Κερδίζοντας στο τελικό το Βελιγράδι τη Γερμανία με 78-62. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης γίνεται ο μόνος που στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης το 87 και ως προπονητής ο Δράκος το 2005. Από θανάτους το 1980 πεθαίνει ο ντράμερ του συγκροτήματος Led Zeppelin, ο Τζον Μπόναμ. Πώς πεθαίνει τώρα.
2: Από τι, Γιώργο?
0: Μόνο οι μύστες γνωρίζουν. Από τι?
2: Ναι.
0: Από τι? Τον μπλέξανε εκεί, τον πηγαίνανε σε κάτι πύργους, πηγαίνανε να ηρεμήσουν οι Λετζέπελιν. Κάποιος εκεί ανακατευόταν με τα σατανιστικά. Του πρωί πρωί. Να, ακριβώς.
2: Αυτό πήγε.
0: Είχανε με τον Άλιστερ Κρόλι στο speed dial, να πούμε. Στα
2: πω εγώ από μέσα.
0: Καλά τα λέω. Και παθαναρόφηση, κλασική αιτία. Έτσι από τέτοια μαγιολίκια, να πούμε, το φάγα τον άνθρωπο. Άσε να προσέχει ο κόσμος να ξέρει. Έτσι και από γεννήσεις, ποιος έχει γεννηθεί σήμερα. Ο Πέντρο Αλμοδοβάρ το 1951 γεννιέται. Ο Will Smith έχει γενέθλια, έλα ρε. Το 1968 έχει γεννηθεί ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Will Smith. Γιατί τα έχει κάνει όλα αυτός και με επιτυχία, φίλε. Σουξεδάρες έχει βγει.
2: Γρηγόρη, έχω ένα θέμα για σένα επικαιρότητας. Η Φανή Αρντάν λέει θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Η Φανή Αρντάν.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν βάζω για τη Φανή Ντεπό.
3: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
6: Με το ζόρι πήγαμε.
3: Πρωινό

0: Τι ωραίο τραγούδι πρωί-πρωί, έτσι Παρασκευή να ξεκινήσει η μέρα σου, γίνεται καλύτερα χωρίς σύννεφα και φαίνεται μια πάρα πολύ ωραία μέρα και να ξεκινήσετε κι εσείς έτσι exciting να σηκωθείτε γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο και είναι μια μέρα η Παρασκευή που πάντα exciting. Ακόμα και όταν πηγαίναμε σχολείο την περιμέναμε πώς, μα και πώς και πώς παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο. Στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Τι εννοείς, παιδιά. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από τα έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτή, γιατί πέφτει, γιατί χαμηλώνει το αυτό. Μητσοτάκη Νετανιάχου στον ΟΗΕ, ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο στο τραπέζι νέα τριμερής με Κύπρο. Χαριστιανό, θα φύγω από την Ελλάδα αν δεν πούμε στη Βουλή. Για μένα θα έχει τελειώσει.
3: Να σου πω κάτι.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Από ό,τι φαίνεται μπαίνει πάντως με βάση τη δημοσκοπήση.
3: Με βάση τη δημοσκοπήση μπαίνει και το ίδιο πιστεύει και η ίδια.
0: Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Διατάχθηκε δε.
3: Τι ξέχασαν. Α, ένα εργαλείο, ένα ψαλίδι, ξέρω εγώ, μια λαβίδα.
0: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάχη για τα φθηνά ενίκια έως 281 αναζητήσεις για ένα διαθέσιμο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
3: Για χαμός γίνεται, δεν βρίσκει σπίτι άνθρωπος, είναι όλα στο Θεό τα ενίκια.
0: Παράταση στη λειτουργία του ΙΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βύση, οι ώρες των τελευταίων δρομολογίων.
3: Για την ώρα λέω, για τον καιρό μάθαμε τίποτα.
1: Πρόβα τελείωτη χθες η Βύση.
0: Εγώ άκουσα κάποια νέα ότι εκείνη την ώρα,
3: ναι,
0: την ώρα της συναυλίας, θα είναι καλός ο καιρός, μπορεί να ρίξει μια ψυχάλα. Δηλαδή ότι, ότι θα είναι τυχερή η όλη η οργάνωση και η Άννα και δεν θα βρέξει.
3: Πάλι καλά.
0: Εκείνη την ώρα, μπορεί να βρέξει λίγο πιο πριν και αυτά.
3: Τι ώρα ξεκινάει, 9.
0: 9. Μακάρι να τις πάνε καλά, έχουν κάνει πάρα πολλά έξοδα, έχουν κάνει πολλή ετοιμασία οι άνθρωποι. Μακάρι η Άννα να το χαρεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκριναν πακέτο 101 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συντήρηση των αεροσκαφών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
1: Να τα μαζέψουμε λίγο.
0: Ο Ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο θέλει να σε αποτρέψει. Ο Σάμιουελ Παπάρο.
1: Παπάρο.
0: Ναι.
3: Έτσι λένε το Ναύαρχο. Ναύαρχος.
0: Ναι, Ναύαρχος.
3: Ναύαρχος Παπάρο.
1: Εντάξει, κύριε Παπάρο.
0: Θέλει να αποτρέψει τον πόλεμο Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών για την Ταϊβάν. Εμπνεύστηκε από το Top Gun και έχει από τις διαταγές του 400.000 άτομα.
3: Ο Παπάρο.
0: Ναι, ο Παπάρο.
3: 400.000 άτομα, ναι. Ο Παπάρο.
1: Από κάτω του.
3: Και πώς του λένε, πώς τον φωνάζουν τον άνθρωπο.
1: Τάραξε, Παπάρο.
0: Και τελευταίο νέο, η αρχηγός της Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο OnlyFans. Το έκανε για να φέρω πιο κοντά τους οπαδούς του γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Θα τους φέρεις έτσι.
0: Θα τους φέρεις έτσι, κορίτσι μου.
1: Και δεν θα φεύγουν,
0: θα
1: ξεκολλάνε.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: παρέα μας και τέλος του Οκτώβρη και λέμε και τους χορηγούς λίγο πιο σήμερα έτσι μαζεμένους, γιατί έχουμε και το πάρτι της Παρασκευής. Αλλά να θυμάστε ότι υπάρχει το F4 Design, είναι η εταιρεία αυτή, η φοβερή κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι που αποστολεί Ελλάδα και Κύπρο ό,τι έπιπλα φαντάζεστε, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, από μια καρεκλίτσα μέχρι ένα τεράστιο καναπέ, το φτιάχνουν στα χέρια, είναι handmade, είναι αυτό που λέμε πραγματικά χειροποίητο. Ό,τι δείτε στο μυαλό σας, ό,τι έχετε φανταστεί, σας το φτιάχνουν. Είναι φανταστικό, είναι μοναδικό αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν έχουν showroom, έχουν πάθει πλάκα όλοι όσοι πηγαίνουν εκεί. Φοβερά επαγγελματίες και με τους διακοσμητές επαγγελματίες και με το να διαλέξετε μαζί τα πάντα. Και αυτοί θα σας το φτιάξουν ανάλογα με τα βαλάντια που έχετε. Για όλα τα βαλάντια κυριολεκτικά. www.f4design.com ή στο Instagram παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design 6936 10 10 22, και το, για το δώρο του και την επιταγή των 2.000 ευρώ του Οκτώβρη. Να ανοίξω και λίγο εδώ πέρα την εφημερίδα να δούμε τι γίνεται. Έχετε κανένα άλλο νέο που παίζει τώρα πολύ?
1: Για πες κανένα νέο ρε.
0: Υπάρχει κανένα νέο που λέω, υπάρχει κανένα νέο? Έχει κανένα νέο τίποτα?
2: Όχι παιδιά, ό,τι είχε και χθες το βράδυ δεν έχει κάτι.
3: Κάπου έχουν πάει στα Ενωμένα Έθνη όλες.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός τι έκανε, κέρδισε χθες.
3: Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Παίζανε για την Euroleague.
3: Ανετήλα και δύο,
0: πάρα πολύ. Άνετα.
3: Ο Ολυμπιακός τι, η Μπασκόνια που την είχε και άχτη, ο Παναθηναϊκός τι, η Μπαρή.
2: Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με το δεξί στη Euroleague, κατοστάρια η Ερυθρόλευκη, περίπατος η Πράσινη στην Πρεμιέρα.
0: Περίπατος η Πράσινη στην Πρεμιέρα, μάλιστα. Τι βλέπω εδώ.
2: Σε άλλα νέα σου. Τώρα να σου πω ότι η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο.
3: Μαρία Κίτσου.
2: Και είπε ότι χρειάζεται λίγο καλοκαίρι ακόμα.
0: Πολλά δυσάρεστα, ναι. Πάρα πολύ.
2: Ωραία, παιδιά, κάτι έχει γίνει με το γιο του Μπάρκουλη. Έχετε ακούσει καθόλου τι έχει γίνει? Όχι, γιατί έχει τσαντιστεί. Ξέσπασε, λέει, ο Νίκος Μπάρκουλης για βίντεο που κυκλοφορεί με τον πατέρα του. Πρόκειται, λέει, για έκτρωμα. Θα το φτάσω μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Τι ακριβώς κάνει?
2: Και η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος φαίνεται τόσο καλό και γλυκό παιδί. Δηλαδή, κάτι πρέπει να έχει γίνει και να.
0: Είχε έρθει στην
2: για ένα βίντεο που κυκλοφορεί, λέει, με το πρόσωπο του πατέρα του Ανδρέα Μπάρκουλη στο YouTube, δηλώνοντας πως πρόκειται για έκτρωμα και σκοπεύει να κυνηγήσει την υπόθεση και το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό. Μέχρι, λέει, να σταματήσει να διαδίδει ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες για ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Μάλιστα.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό το πράγμα τώρα, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι και ο καθένας λέει.
2: Φτιάχνει AI και κάνει το μακρύ του και το κοντό του.
0: Δεν ξέρω πότε θα βγει η αστυνομία στο διαδίκτυο να τελειώσουν όλα αυτά.
2: Δεν νομίζω πλέον ότι γίνεται αυτό, Γρηγόρη.
0: Και όμως θα γίνει, φίλε, μια μέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
2: Είναι απίθμενο αυτό.
0: Απίθμενο, αλλά από κάποιους θα τους πιάνουν όμως. Κάποια στιγμή θα τους πιάσουν.
3: Απίθμενο. Ποια χώρα έγινε αυτό?
0: Θα τους πιάνουν.
3: Ένα AI λειτουργήσε αυτόνομα, λέει, και έσπασε κάτι. Έψαχνα να βρει κάτι κωδικούς, ρε, στην Αυστραλία. Ναι. Σωστά.
2: Ναι, ναι.
3: Έψαχνα να βρει κάτι αριθμούς να πούμε ευαίσθητους, ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και δεν τους έδινε το σύστημα γιατί είχε προφανώς ένα μπλοκ. Σου λέει δεν μπορείς να πας το αφημί του Παναγή, κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Το AI όμως ήθελε. Έτσι και λέει: εγώ πρέπει να κάνω αυτό. Πώς το... Και δημιουργήσε, λέει, ένα τρόπο για να ξεγελάσει το κανονικό σύστημα ασφαλείας,
2: ναι,
3: και να πάρει αυτούς τους κωδικούς. Και μετά η OpenAI το έμαθε αυτό,
2: ναι,
3: και το ανακοίνωσε στο κράτος της Αυστραλίας ένα μήνα μετά. Ότι ξέρεις αυτό, λειτουργήσε αυτόνομα και έσπασε τους κωδικούς και μπήκε μέσα και πήρε τις πληροφορίες που ήθελε. Ωραία. Να το ξέρετε ότι αρχίζει και κάνει πιτσικουλιές.
2: Σε άλλα νέα, είχε πέτει ο Γιώργος Αγγελόπουλος με τη σύζυγό του.
0: Α, να ζήσουν,
2: ναι, τα παιδιά. Τρία χρόνια, πάρα, λέει, τρογόμαστε, έγραψε η Δήμητρα Βαμβακούση.
0: Νομίζω έχουν πάει και έχουν μείνει μόνιμα στη Σκιάθο.
2: Ναι.
0: Τι, κουτσοπολί και την Παρασκευή, δεν τα λέμε αυτά. Αλλά τώρα
3: πες καλά.
2: Η Θάλια Ματίκα μίλησε για τα 18 χρόνια κοινή πορεία με τον Τάσο Ιορδανίδη. Πολύ ωραίο ζευγάρι είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο ζευγάρι και πολύ ωραία παιδιά και καλά παιδιά. Και ο Τάσο Ιορδανίδη σε αυτό το σύριαλ του Αντένα, το Κρίνο και Αγκάθι, είναι φανταστικό.
2: Αγκάθι και
0: Κρίνο. Παίζει καταπληκτικά. Τώρα δεν μα νοιάζει, η ουσία μα νοιάζει. Δώστε ευκαιρία να δείτε αυτό το σύριαλ. Θα ξετρελαθείτε.
3: Κρίνο και Πεπόνι.
0: Το Κρίνο και Αγκάθι.
3: Ναι.
0: Για λέγε Παναγιάλο.
2: Το νέο επαγγελματικό βήμα της Ανάης Μπάρκα. Δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Είναι έγκυος.
2: Το ανακοίνωσε, βρε.
0: Ναι, νομίζω ότι το ανακοίνωσε.
3: Μόλις τώρα ο Γρηγόρης θα ανακοίνωσε.
0: Το είπε χθες το βράδυ.
2: Ήθελα να ανακαλύψω.
0: Και να μην το πω πουθενά.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια, Γρηγόρη. Τι άλλο? Α, Κατερίνα Παπουτσάκη, κάποιος μου έγραψε ότι είμαι, λέει, δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω.
3: Δεν είσαι, Κατερίνα, το λέμε εμείς.
2: Η Κατερίνα Παπουτσάκη.
3: Όλη η εκπομπή εδώ σου λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Ότι θεωρώ τις πιο ωραίες γυναίκες στην Ελλάδα.
0: Συμφάγαμε μαζί σε ένα τραπέζι εκεί του Αντένα.
2: Ναι.
0: Είναι για δεσυνάνες, κοιμάται.
2: Παιδιά, κοιμάται. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή βγήκε και δήλωσε ότι ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Με αγαπάει, λέει, στα σκοτάδια μου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Είναι τόσο ωραίο ο άντρας. Αλήθεια.
0: Ναι. Αλλά και η Ζενεβιέβ όμως είναι φοβερή.
2: Γρηγόρη, σε βάζω σε αυτό το τρυπάκι όμως. Εσύ μόνο αυτό τα συχαίνεσαι.
0: Ναι, ναι, αλλά τώρα με έχει βάλει σε αυτά. Ναι, κούκλο είναι και πολύ γλυκό παιδί, αλλά και η Ζενεβιέβ με να μ' αρέσει η γυναίκα. Είναι ωραία γυναίκα η Ζενεβιέβ.
3: Εντυπωσιακή
0: και μίλησε πολύ αυτό. Είναι μάγκα, είναι ωραία τύψη.
2: Είναι ωραίο αλανάκι.
0: Ωραία αλάνη, κατάλαβε. Δηλαδή ξέρει ότι μαζί τη μέχρι το τέλο. Να σας αφήσεις ποτέ. Επειδή μου αρέσει, μα εδώ που πάμε θα πέσουμε στο τουβάρι. Δεν πειράζει, αγάπη μου, αφού εσύ το τελείωσες. Ας πέσουμε στο τουβάρι. Μεγάλο πράγμα αυτό.
2: Και είναι και πάρα πολύ καλή στο first dates, παιδιά. Το βλέπα χθες λίγο και με
0: κόλλησα. Σόλ είναι πολύ καλή. Γίνει πολύ καλή παρουσιάστρια.
2: Ναι, ισχύει. Γιώργος Γεροντιδάκης για Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: Α, πολύ ωραίο ζευγάρι.
2: Σε σχέση με μένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα. Την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό.
0: Αυτό σημαίνει πόσο ερωτευμένο είναι. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
2: Τι ωραίο πράγμα.
0: Λέγε τώρα σήμερα έχω ρίξει κουτσοπολιό.
2: Έχω τρελαθεί. Γενέθλια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Αισθάνομαι πιο γεμάτη από ποτέ.
0: Χρόνια πολλά να είναι καλά το κορίτσι, να χαίρεται την οικογένειά της. Και εύχομαι από εδώ και πέρα να έχει μια ζωή ήρεμη, χωρίς να υπάρχει τίποτα από ό,τι συνέβη στο παρελθόν. Ενώ φαγωμάρες, συζητήσεις και κουτσομπολιά.
2: Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός, είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.
0: Α, να τη ευχηθούμε για τη Δήμητρα να είναι καλά.
2: Να είναι καλά το κορίτσι. Πολύ.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά η Δήμητρα είναι πολύ. Είναι καλό παιδί. Πολύ γλυκό.
2: Όλους καλά παιδιά τους βγάζει. Δεν θα πουλήσουμε έτσι.
0: Όχι, άμα είναι κάποιος που δεν μ' αρέσει, θα δεις από τίποτα.
2: Πωλείται σε δημοπρασία το κλειδί του σπιτιού που πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Πολ Μακάρτνεϊ.
0: Το σπίτι?
2: Όχι.
0: Μόνο το κλειδί. Θα το πάρω σου κι εγώ.
1: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
11: Φουρ.

0: Σόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
3: Τώρα γύρισες από διακοπές.
2: Άλλο αυτό.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τραγούδι, αλλά το θέμα που μιλάει βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Εν όλα γκέι λεγόταν η βόμβα η ατομική που έπεσε στη Χειροσύμα. Αυτό ήταν το όνομά της. Εν όλα γκέι. Ναι, γι' αυτό το λέει το τραγούδι. Έτσι για κάποιους που θέλουν να μαθαίνουν και την ιστορία των τραγουδιών. Το αερόπλανο ή η βόμβα.
1: Ναι, το αερόπλανο που έριξε τις βόμβες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 25 του μηνός. Ακριβώς πόσες μήνες πριν τα Χριστούγεννα.
1: Πόσο είναι Παναγία.
0: 25 σήμερα, άρα 25 Δεκεμβρίου.
1: Νοέμβρη,
0: 3 μήνες ακριβώς. Άρα 90 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Είστε έτοιμοι για Χριστούγεννα.
2: Ο γιος μου με ρώτησε πες πότε έχουν τα Χριστούγεννα.
0: Αλήθεια. Ναι. Α, 3-2 θα κάνουμε live για τους φακελούς. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι, αλλά έχεις κλείσει το τηλέφωνο εκεί. Εντάξει, εντάξει. Όχι, φέρτε το τηλέφωνο πιο εδώ λίγο. Το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο, μωρέ.
0: Εντάξει, μωρέ, το γι' αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, φεύγουμε για φακέλους. Πάμε να δούμε, παιδιά, πόσα να βάλουμε, ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, ρε, εσύ, Παρασκευούλα, σήμερα, ωραία. Μπράβο, μπράβο.
2: Τι λέτε, ρε, παιδιά, τι λέτε.
3: Έλα, ρε, Νίκο, Παρασκευή, είναι σαν πως θα τα πάρει για κανείς.
2: Παρασκευή, τι νόημα εκεί.
3: Έλα, μωρέ.
0: Δεν ξέρω. Μην το λες, μπορεί να τα πάρει. Εντάξει, ένας 8 κατοστάρικα.
2: Ναι, αλίμονο.
3: Τώρα μάλιστα.
2: Εντάξει, το κάνεις καλύτερα.
0: Εντάξει, 700 ευρώ και τελειώσαμε. 700 ευρώ, δώσ' το.
4: Ούτο πούτο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Ελάτε ρε παιδιά, μιλάτε ρε παιδιά πρωί πρωί.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε.
0: Το όνομά σας.
6: Χριστίνα.
0: Από πού Χριστίνα.
6: Από το Μοσχάτο.
1: Από το Χριστίνα.
0: Από Μοσχάτο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χριστινάκη.
6: Θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Άντση. Γιατί είμαστε από τα ίδια μέρη.
0: Δεν σ' ακούει.
6: Σήμερα
0: δεν έχει έρθει, είναι.
6: Δεν πειράζει,
0: αλλά θα τις τα μεταφέρω.
3: Είναι στις δύσκολες μέρες του μήνα.
0: Άσε τις φλακίδες. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα, Χριστινάκη. Διαλέγεις τρεις φακέλους από τους 7 που έχει μέσα αριθμούς από το 0 μέχρι το 6. Σταματήστε λίγο να μιλήσω.
1: Έτσι λέγα στα χωριά.
0: Από το 0 μέχρι το 6 διαλέγεις τρεις φακέλους. Αν βγάλεις άθροισμα 5, πήρες 700 ευρώ. Είναι καλά λεφτά.
6: Τέλεια, φανταστικά.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι ρακέτα, κοτόπουλο, γλώσσα, στόμα, μπανάνα, σόβρακο, πατούσα και τσιπούρα.
2: Και η τσιπούρα.
0: Τσιπούρα.
6: Λοιπόν, κότα.
0: Πώς?
6: Κότα.
0: Κότα.
6: Τσιπούρα.
0: Τσιπούρα.
6: Και σόβρακο.
0: Και σόβρακο.
2: Μπορούμε να το λέμε σόρουκο.
0: Όχι, μ' αρέσει το σόβρακο. Ξεκινάω από το σόβρακο. Ανοίγω το σόβρακο μπροστά στην κάμερα και έχουν μπει ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο Instagram για να τη διαφάνεια της διαδικασίας.
3: Το 0 έχει μέσα.
0: Δεν υπάρχει ορότερος αριθμός από
3: γιατί
0: το 0.
3: Πας για δύο συνδυασμούς, 4 και 1 και 3 και 2.
0: Χριστίνα, ίσως να είναι τυχερή σου Παρασκευή και να πάρεις 700 ευρώ. Τα θέλεις?
6: Εννοείται.
3: Τα λιγουρεύεσαι.
0: Αφήνω λοιπόν.
6: Πάρα πολύ.
0: Ανοίγω την τσιπούρα.
1: Αμανά.
0: Έχει μέσα.
1: Πάμε το ένα.
3: Το
1: εκεί.
3: Ένα.
1: Το ένα εκεί. Πάμε για τέσσερα.
0: Αν το κοτόπουλο έχει μέσα το 4, πήρες 500 ευρώ. 700, συγγνώμη.
3: Μην τις φας το κατοστάρικο.
0: 200 ευρώ.
3: 200 πήγες να τις φας.
0: Ναι.
3: Ρε Γρηγόρη.
0: Και μέσα στο κοτόπουλο έχει τον αριθμό 5.
3: Για ένα ρε φίλε.
0: Να σου πω, αν άλλαζες τι θα έπαιρνες? Γλώσσα, μπανάνα, πατούσες ή μπαλάκια?
6: Πατούσες.
0: Να δούμε πως έχει εκεί πέρα το ποιο θέλαμε.
3: Το 4.
0: Όχι, έχει το 2.
3: Στη γλώσσα είναι το 4, παιδιά.
0: Στη γλώσσα ήταν το 4, στη γλώσσα.
6: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, τι να κάνω, τι δώρο, χαρμάνι, 50 ευρώ χαρμάνι, έτσι για να φτιάξει
3: η μέρα σου. Θα σου δώσουμε μια επιταγή 50 ευρώ να πας στο χαρμάνι.
6: Εννοείται, ευχαριστώ πολύ.
3: Χαρμάνι Hair and Beauty Bazaar, θα πας σε ένα από τα 9 καταστήματα να πάρεις ό,τι θες εσύ. Στείλε μου Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
6: Εντάξει, ευχαριστώ.

0: χθες φεύγοντας από εδώ, σταμάτησα εδώ στο Βυζνάδικο πάνω στην Εθνική που πάει δεξιά.
1: Ναι.
0: Σταματάω εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως σταματάω, έρχεται το παιδί.
1: Ναι.
0: Λέει βενζίνη, δίζελ. Λέω τίποτα, φίλε, απλά κοιτάω.
2: Σαν το λιγούριγες κάτσε.
0: Ναι.
3: Πώς κάνω στα μαγαζιά, δεν κάνω στα μαγαζιά.
0: Ναι, πώς κάνω κανένα φορά που λένε, δεν θα πάρω κάτι. Μόνο να κοιτάξω, λέει. Ναι,
2: εγώ θα σου βάζα ένα μπουκαλάκι έτσι.
0: Όχι, όχι, εγώ κοίταξε κανένα πεντάλεπτο, μ' άρεσε, έφυγα.
3: Αυτό είναι από εμάς.
0: Αυτό είναι από τον κύριο μέσα του Βυζιά. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Εδώ είμαστε έτοιμοι με το καλάθι γεμάτο κρέατα και σήμερα Παρασκευή. Κάθε μέρα ένα καλάθι σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε παιδιά που το έχουν έτσι ανάγκη να βοηθηθεί λίγο ο οικογενειακός οικονομικός προϋπολογισμός. Έρχεται ο Ανδριόπουλος και πραγματικά δίνει τα εύσημα, αλλά και δίνει και πραγματική βοήθεια μέσα από αυτό το καλάθι. Να θυμάστε ότι με κάθε σας αγορά των 30 ευρώ έρχονται στο σπίτι δωρεάν ό,τι και να παραγγείλετε, και με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια. Περιστέρι, Μεταμόρφωση, Γέρακας, Κερατσίνη, Αργυρού, Πολυνέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος από το 1983 έχει και τα πακέτα αυτό το διάστημα, με διάφορα πακέτα έτσι, με ψωμί, με τυρί, με διάφορα πράγματα που φτιάχνει εκεί πέρα ο Ανδριόπουλος για να σας βγαίνουν πιο φτηνά τα πακέτα αυτά και οικονομικά τα κόμπο. Και γενικά είναι ό,τι πρέπει για να πάτε και τώρα Παρασκευή και Σάββατο έτσι που μπορεί να έχετε λίγο περισσότερο χρόνο να πάτε να ψωνίσετε. 69-36-10-10-22 για το πακέτο γράψει Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
3: Θέλεις η καθημερινή φροντίδα του σώματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη? Η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα United Pharmacare Mouthwashes. Μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharmacare Mouthwashes. Η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και e-pharmacies από την Intermed.
0: Για να δούμε τι γίνεται λίγο με το καιρό. Τι θα γίνει το Σαββατοκυριακό?
2: Σάκη.
0: Έχουμε και τη συναυλία. Υπάρχει και η συναυλία της Άννας Βύση που ό,τι και να γίνει θα γίνει. Δηλαδή είναι από τις.
1: Θέλετε, δεν θέλετε, θα γίνει.
0: Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Είναι αυτή η συναυλία, πρέπει να. Αυτό πόσο κόστησε, 5 εκατομμύρια. Δεν έχει καμία σχέση με τις συναυλίες που βάζουμε ένα αυτό και. Δηλαδή δεν ξέρω αν αναβληθεί, αν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να χρεωθούν 2,5 και 3 εκατομμύρια που θα στοιχήσει όλη αυτή η ιστορία. Οπότε είναι μερικά πράγματα. Νίκο μου, δεν γίνεται.
1: Ασφαλισμένες.
0: Νίκο, φόρευε.
1: Ναι,
0: φίλε, ασφαλισμένες είναι. Νίκο μου, δεν είναι ασφαλισμένες για 2 εκατομμύρια και για 3, πίστεψε με. Πολύ λιγότερα είναι. Δηλαδή αυτά που θα βάλουν από την τσέπη τους είναι οχταπλάσια από αυτό που φαντάζεσαι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, άλλοι αποφασίζουν.
2: Ίσως λέει μοναδική συναυλία που θα έχει στηθεί τέτοιου βεληνικού στην Ελλάδα. Λέγανε.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, να τη δω. Αλλά γενικά η Βύση κάνει υπέροχα πράγματα και αυτή. Οπότε χαιρόμαστε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Τι καιρό θα κάνει όμως.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 25 του Σεπτέμβρη σήμερα, Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρωτομηλών, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον ο καιρός, κυρίως το επόμενο 48ωρο και όχι μόνο. Σήμερα πάντως αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, το μεσημέρι μόνο θα συννεφιάσει κατά τόπους και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, όχι πάνω από 2 με 4 μποφόρα από διάφορες γενικά διευθύνσεις, και η θερμοκρασία κοντά στους 24, τοπικά και 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο Ρεκανοπέδιο. Το Σάββατο, αύριο 26 του Σεπτέμβρη, αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως προς το μεσημέρι όμως και μετά. Καθώς εκείνες τις ώρες αναμένεται να εκδοθούν κάποιες μπόρες, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες, αλλά πρόσκαιρα προς το βράδυ ο καιρός θα πρέπει να βελτιωθεί με τους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, οι οποίοι σιγά σιγά από το απόγευμα θα ενισχύονται στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 22 με 23 μόλις βαθμούς Κελσίου. Φθινοπορεινό δηλαδή το σκηνικό προς το μεσημέρι και αργότερα. Τώρα,

0: ή φαίνεται να κυλάμε αρκετά άστατο καιρό σχεδόν σε όλη την Αττική, με διάσπαρτες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες όμως προς το μεσημέρι, αργά και το απόγευμα, βαθμία θα περιοριστούν στα βορειότερα ορεινά τμήματα και προάστια της Αττικής και ο καιρός προς το βράδυ θα βελτιωθεί. Θα μείνει ένας βοριάς, ο οποίος θα φτάσει και τα 5 με 6 τοπικά και τα 7 μπουφόρ, κυρίως στα ανατολικά, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά την Κυριακή το μεσημέρι τους 22 μόλις βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Πάντως από τη Δευτέρα, όπου ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και πάλι λιακάδα με 25 και 26, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και ο καλός καιρός φαίνεται να μας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Θυμάμαι τι είχε γίνει, τι χαμός είχε γίνει όταν είχε βγει και.
1: Μόνο του ανταγούρια με τα νότια πράστια.
0: Ακριβώς. Ποια χρονολογία είναι αυτό το τραγούδι, πρέπει να έχει καμιά 25 χρόνια, 20-25 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο σουφλέρι, παιδιά. Όλοι εσείς με τα παραπάνω κιλά, για τους άντρες μιλάω, αλλά και για τις γυναίκες που θέλετε να κάνετε ένα δώρο ή που ψάχνει κάποιος αγαπημένος σας για ρούχα από 2-3 extra large μέχρι 10 extra large, τα πάντα θα τα βρείτε στο σουφλέρι King Size. Να σας πω ότι έχει κάνει αποκλειστικές συμβάσεις με Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jacket Jones, Blend. Μόνο εκεί θα βρείτε μεγάλα νούμερα στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να δοθούν πιθανά άλλο μεγάλα νούμερα. Αυτό είναι ο σουφλέρι King Size με καινούργιο κατάστημα εκεί στη Μητροπόλεως 66-68, αλλά και στο ελληνικό καινούργιο κατάστημα Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στο τερματικό μετρό του ελληνικού, και στο Χαλάδρι και στον Πειραιά. Επίσης θα βρείτε σουφλέρι, καταπληκτική παρέα, καταπληκτική οικογένεια, 50 χρόνια και σχεδόν 51 χρόνια δίνει όλους τους ανθρώπους με τα παραπάνω κιλά που νιώθουμε ότι δεν υπάρχουν ρούχα για μας στην περίοδο που μπορεί να έχουμε βάλει μερικά κιλά παραπάνω. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, στο τέλος του άλλου μήνα κληρώνουμε και τις δύο δώρο επιταγές.
2: Το τραγούδι το έχει γράψει ο Φίβος, βγήκε το 2003 στο άλμπουμ, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Σάββατο.
0: Μάλιστα, άρα έχει 23 χρόνια αυτό το τραγούδι. Ναι. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, η Στοίχημαν, παιδιά, χορηγός της εκπομπής μας, εκτός όμως από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και μεγάλος και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με το παιδικό τραγουδάκι, γιατί είναι Παρασκευή και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μια παιδική φωνή. 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Άντε, γεια.
2: Ναι και ναι.
0: Ναι και ναι. Δεν ξέρεις εσύ ποιος είσαι, θα σου πω εγώ. Ποιος είσαι?
4: Αλέξανδρος.
0: Έλα ρε Αλέξανδρια, από πού τηλεφωνείς?
4: Από τη Βάρη.
0: Από τη Βάρη. Και πόσο χρονών είσαι, Αλέξανδρα? Είσαι 7 χρονών.
4: 10.
0: Τι λες, ναι. Ρε φίλε. Καταρχάς, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις για να το βάλει εδώ ο κύριος Νίκος?
4: Τόρες μικρές.
0: Ώρες μικρές. Ωραίος ο Μαζονάκης, σου αρέσει?
4: Ναι.
0: Πω, και όσο μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις τα τραγούδια, ότι θα σου αρέσουν ακόμα πιο πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Πώς φαίνονται οι πρώτες μέρες σου, τι τάξη τώρα πηγαίνεις, πρώτη γυμνασίου?
2: Όχι, ρε.
4: Πέμπτη.
0: Α, είσαι ακόμα
2: μικρός. 13 είναι πρώτη γυμνασίου.
0: Α, κατά. Πώς σου φάνηκε που τελείωσε το καλοκαίρι και έρχεται και έτσι πήγε σχολείο?
4: Χάλια.
0: Χάλια. Σε καταλαβαίνω. Πραγματικά. Καλά, είμαι σίγουρος με αυτή τη φωνή και έτσι όπως βλέπω τι φωνή θα κάνεις όταν θα σε ρωτήσω ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Φάνη. Πώς είμαι με τον. Έλα, Αλεξανδράκο, καλημέρα, γόρι μου. Από τη Βάρη είναι ο Αλέξανδρος, ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε.
1: Από τη
0: Ζανζιβάρη. Αλέξανδρε!
4: Ναι.
0: Σε ποιον θα αφιερώσεις το τραγούδι, έχεις κάποιο κολλητό, κάποια κολλητή?
4: Την παρέα μου.
2: Την παλιοπαρέα.
0: Και πόσα άτομα έχει αυτή η παρέα?
4: Πέντε. Μαζί με εμένα.
1: Άλλα τέσσερα λοιπόν.
0: Εννιά.
2: Όχι, ρε Γρηγόρη, πέντε άτομα σύνολο.
0: Πέντε άτομα.
2: Κάλε τον Αλέξανδρο, τέσσερα.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, βλέπω μακριά να έρχεται η παρέα σου και μπροστά με ένα τζιπ να το οδηγεί ένας τύπος με κλειστό μάτι, κλειστό.
1: Πώς οδηγά έτσι?
0: Ναι, ναι. Με κλειστό μάτι, με κλειστό πουκάμισο, κλειστό μπουφάν, αλλά με ανοιχτή καρδιά. Ποιος είναι, Αλέξανδρε?
4: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
5: Είστε έτοιμοι! Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιο! Όλοι μαζί, παιδιά, είναι Παρασκευή! Βγάλτε από μέσα σας!

0: Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Στις 8 εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λένι Κράβιτς, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Λένι Κράβιτς που έχει αφήσει ιστορία στην Ελλάδα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Πήγε στην...
1: Στην Χριστίνα Κολέτσα.
0: Στην Χριστίνα Κολέτσα και πετούσε λουλούδια.
1: Αυτό βρήκε να πει για τον Λένι Κράβιτς.
0: Ρε φίλε, ο Λένι Κράβιτς άφησε μύθο στη χώρα αυτή.
1: Και τη τα πετούσε, λέει, και με δύναμη.
0: Και με δύναμη.
1: Και κάποια στιγμή λίγα να δείξει την ενόχλησή τη, τα πέταγε πίσω.
0: Πώς πιστεύεις θα το έκανε ο Λένι Κράβιτς?
2: Ο Λένι. Α, καλά.
0: Εντάξει.
2: Μεγάλο αλήτη.
0: Τι θα τη έλεγε? Δεν είναι και λίγο να σε πρωτάει
1: το δίκιο Λένι Κράβιτς. Κάτσε ντε.
0: Τον έχω δει στις συναυλίες στο Radio City στη Νέα Υόρκη που είχαμε πάει με το έχει τραλάνει Νάνς.
1: Ναι.
0: Της αρέσει πάρα πολύ. Και πήγε μπροστά τάχα να πάει κοντά για να τον δει να τον ακουμπήσει και να κάνει. Και αμέσως της λένε γρήγορα πίσω στα αγγλικά. Και έδωσε τάχα να
1: χτυγρήσει. Είναι Αντζή, να την πήγε.
0: Ναι, φιλομαγκίες κάνεις, ε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση. Χθες έκανε μεγάλη επιτυχία. Πούλησε 4 χαλιά από το Jefferson House από την πρεσβεία της Αμερικής ο Βαλάντης.
2: Σε πούλησε, τρία.
0: Πούλησε 2 καρέκλες, 4 πολυθρόνες και ένα καναπέ. Τι άλλο να ζητήσεις?
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το δρόμο. Έλα, καλημέρα, τι κάνει, good morning.
1: Γρηγόρη.
3: Καλά εσύ?
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαλαντάκο μου.
3: Πώς πάει, είστε good?
1: Είμαστε καλά, good. Είμαστε
3: πολύ
1: καλά.
3: Και όμως πολύ καλά, είπε η Κίμπερλι, θα με βραβεύσει, θα μου δώσει λίγο τέτοιο τον αργυρό σταυρό, πώς το λένε αυτό.
1: Η Κίμπερλι, εσένα?
3: Ναι, είναι τον αμερικάνικο, επειδή τα ξεπούλησα όλα χθες. Τα άστηρα όλα.
1: Α, ναι.
3: Ναι, απλά πήρα πολλή φορά και μετά φωνάξανε και την αστυνομία γιατί λείπανε κάτι καραπέδες, κάτι καρέκλες.
1: Α, πήρες φορά, εσύ τα μάζωξες όλα.
3: Ε, ό,τι αφού μου λένε ξεσαβούρια, ό,τι βρεις εδώ πέρα.
1: Ναι, κατά ξεσαβούρια σε σούπα.
0: Τα πούλησες?
3: Τα πούλησα όλα, φύγαν όλα αυτά. Είναι όλο το ζεφύρι.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, τώρα θα παραδώσεις τα χρήματα.
0: Όλο το ζεφύρι κάθεται εκεί που κάθεσε ο Τραμπ.
3: Εκεί που καθόταν ο Τραμπ.
1: Και
3: εκεί έτσι είναι και ο τέτοιο Τραμπ.
0: Μπράβο, ρε.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, ρε.
1: Τώρα τα παρέδωσες, τα χρήματα που έβγαλες, τα παρέδωσες στην Κύπερλη.
3: Θα πάνε μια Άιρις, μη πει.
0: Με Άιρις κόφι.
3: Θα περάσω εγώ μια Άιρις. Θα τα στείλω μέσω Ιρλανδίας.
1: Κατάλαβα.
3: Κατάλαβες τώρα.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Δόξα τω Θεώ. Αλλά τι είπα, δεν θέλω τον αργυρό σταυρό, θέλω το χάρκινο, άμα έχει χάρκινο.
0: Α, κατάλαβες.
3: Εντάξει, έχει πολλή κίνηση σήμερα, χαμός γίνεται στην Εθνική Οδό, αλλά ένα μικρό κομμάτι είναι και από τα ΚΤΕΛ μέχρι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το κομματάκι και στον ανεβασμό και στον κατεβασμό. Πολύ κίνηση έχει από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό. Ε. Όλο το ρεύμα να πούμε προς αεροδρόμιο εκεί από τα Χαρνέ μέχρι τα Μαρούσια είναι πολύ πυγμένο, μην τρέχετε καθόλου. Αυτά πάνω κάτω να πούμε και εγώ θα είμαι και στην αυλή της Βύσης.
1: Α, τι θα κάνει?
3: Συμμετέχω ενεργά. Θα αντιθώ ναυτάκι στο Αιγαίο. Έχει ένα ωραίο χορευτικό. Που βγαίνω και κάνω το ναυτάκι εγώ.
1: Ας το τραγούδι το πήρες, τα κύματα πήρες από το Αιγαίο.
3: Ακριβώς.
0: Στυλ Γκοτιέ δηλαδή.
3: Ναι, είμαι με το αυτό που αυτόν που το ήξερε.
1: Ότι συγκρίνεις τον Γκοτιέ με το Βαλάντι.
3: Αυτό που το
0: έκανε.
3: Δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός αυτό ο Γκοτιέ, πώς λέγεται.
1: Ο Ζαν Πολ.
3: Γιατί με μου το πει Άννα, μου λέει ίδιος τώρα μου λέει.
1: Ίδιος ο Γκοτιέ.
3: Ναι, μου έχει βάλει κάτι ρηγέ και τα λοιπά που με κοντένουν κιόλα.
0: Αυτά και είναι στην φιλοσοφία του Γκοτιέ, τα βάζει πολύ διεθνή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρώματα και όλα αυτά. Αυτό είναι.
3: Αυτό. Τι πάμε όμως θα πήρε τα κύματα, πήρε αυτά, μα αφήσα πάρω κι εγώ τίποτα μετά. Όταν τελειώσει η συναυλία, μα δεν το τίποτα.
6: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
7: Τώρα γύρισες από διακοπές.
6: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: θα πάνε την καταστήσει την Άνση.
1: Θα κάνει την Άνση.
0: Θα κάνει την Άνση, ναι. Για να σε δω λίγο, κάνε έτσι μισθά λίγο. Ωραίο στήθο. Λοιπόν, μια καλημέρα εδώ από τη Φέτα Βαλμά, κυρίε και κύριοι. Από αυτή τη Φέτα Βαλμά που ακούτε και ακούμε ύμνους γενικά για όλου αυτού του ανθρώπου που τη δοκιμάζουν και τελικά σιγά σιγά τη μαθαίνει και η υπόλοιπη Ελλάδα. 60 ολόκληρα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, 60 ολόκληρα χρόνια από ένα ορεινό χωριό τη Καλκιδική. Ένα χωριό που ουσιαστικά θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Ο τρόπος, και το ξαναλέω, ο τρόπος που το μεγαλύτερο μέρος του χωριού δουλεύει σε αυτή τη φέτα και είναι πολύ περήφανη που η Φέτα Βαλμά σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και τώρα πηγαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να θυμάστε, αποκλειστικά και μόνο από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Και εδώ δεν λέμε για να λέμε ιστορίες. Αποκλειστικά και μόνο. 70% πρόβιο και 30% γίδινο από ένα τυροκομιό τρίτης και τέταρτης γενιάς. Εξαιρετικά στοιχεία, εξαιρετικό ποιοτικό γάλα και αυτή η φοβερή γεύση είναι η βουτυράτη, είναι η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Είναι μια ολόκληρη πραγματικά θεωρία στο πώς ακριβώς θα φτιαχτεί αυτή η Φέτα Βαλμάς που έχει έρθει και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να προλάβετε, γιατί δεν είναι μεγάλες οι ποσότητες. Μακάρι να προλαβαίνετε στα σούπερ μάρκετ να την βρίσκετε και να την παίρνετε. Και το κοφινάκι βέβαια, που είναι επίσης Βαλμάς, να σας πω ότι είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Μοναδικό Βαλμάς, εγγύηση. Αυτό είναι το. Τα χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα και για την ανταπόκριση που έχετε και πώς υποδεχτήκατε το Βαλμά και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πείτε το και στους φίλους σας, πείτε το παντού. Είναι σαν ίωση. Έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα από καλή φέτα. Ανάγκη. Είναι εκπρόσωπος της χώρας μας η φέτα.
1: Ανάγκη από
0: σοβαρευτείτε κάποιοι εκεί έξω. Είναι ανάγκη να έχουμε καλή φέτα και το εννοώ.
1: Έχω
0: είναι...
1: ανάγκη από κατσίκια.
0: Βεβαίως, είναι ανάγκη γιατί η φέτα μας είναι ελληνική. Και επειδή υπήρχαν κάποτε ωραίες φέτες κι άλλες, γιατί δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, όπως και υπάρχουν και τώρα. Όχι, όχι, Παναγία, το χτυπάω βέβαια τη βλέπα, μου κάνεις έτσι. Υπήρχαν ωραίες φέτες και χαλάσανε, φίλε.
1: Υπήρχαν φέτες. Υπήρχαν φέτες που για σένα ναι, τις άφησαν.
0: Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για το καλάθι σήμερα, για, μάλλον για το ψυγείο γεμάτο τυριά που θα στέλνει ο Βαλμάς στο σπίτι.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζει και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Esmara για να αναβαθμίσεις το φθινοπορεινό σου στυλ. Θα βρεις μπουφάν, σακάκια και καπαρτίνες, τζιν, κολάν και τσάντες ώμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεται για να ξεκινήσεις δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα σε περιμένουν ήδη εδώ Lidl γιατί αξίζει.
2: Φύγαμε για ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Εννοείται ότι θα το πάω με Νότι Σφακιανάκη σήμερα.
1: Τι θα κάνεις.
2: Δεν το συζητάμε αυτό. Θα με βάλετε που με βάζατε ένα από τα ζώδια, τουλάχιστον να τα πω με Νότι. Να περάσω καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω μέχρι να πει και ο Νότης με τον Κριό. Μην το παρακάνετε με κόντρες και καπρίτσια σε ανωτέρους. Υπάρχει περιθώριο για να έχετε μαζί τους καλύτερες σχέσεις αλλά και οικονομικές απολαβές παράλληλα. Μην εμπλακείτε σε ανοιχτή διαμάχη.

0: Φωνάζουμε.
1: Λοιπόν, live Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Είμαστε και live. Έτσι θα το κάνουμε ακριβώς όπως το κάνει Νάνση.

0: Πάμε στο ζώδιο του Γιώργου μας. Σταύρος, αξιοποιήστε τους τομείς των οικονομικών και των εργασιακών σας θεμάτων. Δώστε μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο σύντροφό σας, ώστε η σχέση σας να σας δώσει περισσότερα.
1: Ορίστε. Τα μάτια μου κοιτάζουν στη γωνιά.
0: Μια καλημέρα σε όλους εσάς που είστε μέσα στο live στο Instagram. Γεια σου, Αλέξανδρε, είστε άπαιχτοι, λέει. Καλημέρα Παναγή, μη φωνάζεις παρακαλώ. Παιδιά, καλού εις φώναξε.

0: στο γκρίζο.
1: Πάμε για αλλαγή, Νίκο, και περνάω στους διδύμους. Εάν δεν σταματήσετε να είστε τόσο πονόψυχοι με τους άλλους, δεν πρόκειται ποτέ να τους βγάλετε από την πλάτη σας. Λύστε ψύχρεμα τις διαφορές που έχετε στη σχέση σας, συνειδητοποιήστε τις δυνατότητές σας και διαπιστώστε ότι μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά. Στο Instagram. Γεια σου ρε πατρίδα, γεια σου ρε κεφαλονιά, Δειλίνησα. Από το ίδιο χωριό κιόλας. Μα φτιάχνετε τη μέρα στην κίνηση, λέει ο Κυριάκος. Να πω και μια καλημέρα Προκάτ Καραγιαννάκης και στο φίλο μου το Χάρη τον Καραγιαννάκη. Πόσο νου παπάμα και κεφαλονιά, γιατί τελειώνουμε, Καραγιαννάκη. Θα δείξω και το σπίτι που φτιάξαμε. Και σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο. Μπορεί μέσα στο μυαλό σας να στριφογυρίζουν διάφορες ιδέες, από καλές έως περίεργες, αλλά σας έρχονται και λύσεις θαύματα. Μόνο που δεν πρέπει να βιαστείτε στις αποφάσεις σας, μην προσπαθήσετε να πείσετε άτομα που δεν μπορούν να σας καταλάβουν.
2: Γεια σου Ελένη, γεια σου Χρυσούλα, γεια σου.
3: Έξω απ' τη συνήθεια,
4: πάρε. Να σου πω, Παναγή.
1: Έλα.
4: Αν έβγαινε ο Νότης τώρα, έπαιρνε ένα μικρόφωνο και έκανε ένα α.
1: Ναι.
4: Θα πέφτει η Ελλάδα.
1: Θα πέφτει η Ελλάδα.
4: Άντε βρε Νότη, βγες βρε.
1: Θα πέφτει η Ελλάδα, φίλε. Θα πέφτει. Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι, τον αγαπώ πολύ τον Νότη και μ' αρέσει πάρα πολύ. Το χρωστάει στο κοινό του. Πώς να σου το πω, δηλαδή, στο λέω έτσι όπως το νιώθω ακριβώς. Ρε παιδί μου, πρέπει να το κάνει. Τον περιμένουν πώς και πώς. Κατάλαβες τι σου λέω. Αυτό.

Λιονταράκια μου γλυκά. Χαράξτε μια νέα γραμμή πλεύσης στη ζωή σας, κλείνοντας ειρηνικά παρτίδες με το παρελθόν και κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς. Που εννοείται ότι αυτοί οι υπολογισμοί θα είναι για το συμφέρον σας. Βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε και μη φορτώνετε το μυαλό σας με άλλες ευθύνες. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στα Γιάννενα που μας βλέπετε. Φιλιά πολλά σε όλους. Παρθένος, μεγάλες οι επιτυχίες που θα έχετε, αλλά περισσότερες και οι υποχρεώσεις σας. Επειδή δεν θα σας λείψουν οι συμπάθειες και ο θαυμασμός, μην επενδύσετε ερωτικά σε αβέβαιες καταστάσεις. Ο εγωισμός και η ζήλια δεν θα σας επιτρέψουν να δείτε τα γεγονότα στις πραγματικές τους διαστάσεις.

Καλλιόπη από τα Χανιά. Και συνεχίζω με το ζυγό. Δεχτείτε την αγάπη που σας δίνετε και μη ζητάτε συνέχεια κάτι περισσότερο. Έχετε το σεβασμό όσων σας περιτριγυρίζουν, αλλά να θυμηθείτε να κλείσετε και λίγο το πορτοφόλι σας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει. Βάλτε όρια στις απαιτήσεις της οικογένειάς σας, γιατί θα σας κάνουν να ξεπεράσετε τις αντοχές σας.

ζώδιο της κουμπαρούλας μου. Και του γιού μου, του Μάρκου. Η επιτυχία απαιτεί θυσίες και ήρθε ο καιρός να τολμήσετε κάποιες αλλαγές. Κάντε τους υπολογισμούς σας για να τα βολέψετε οικονομικά χωρίς έτσι ρίσκο και απρόοπτα. Πείτε αυτά που σας ενοχλούν και σας πιέζουν και μην κρατάτε το θυμό μέσα σας. Γεια σου διαμαντούλα μου γλυκιά, εδώ είσαι κι εσύ. Καλημέρα στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Και στην Καλαμάτα καλημέρα, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα. Και δεν θα πονάσω. Συνεχίζω με τον Τοξότη Γρηγόρη. Το τέλειο που αναζητείτε με μανία μάλλον δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν είναι ορατό στον ορίζοντα. Μην είστε λοιπόν ανικανοποιητοί, αλλά συμβιβαστείτε, γιατί δεν είναι ωραίο να γκρινιάζετε ή να μένετε μόνοι.

0: Νίκο, πάμε για αλλαγή γιατί πάω στον εγώ καιρό. Αφού δεν ανήκετε στο κλαμπ των αποτυχημένων, δείξτε κατανόηση και όπου χρειαστεί και συγχώρεση. Ακόμη κι αν θα σας εκνευρίσουν πολλά.
1: Πόσο.
0: Μην σπαταλήσετε τις δυνάμεις σας. Ασχολούμενοι με ασήμαντους ανθρώπους, Νικολάκη.
1: Παναγί μου.

0: πάντα θέλουν το Λιανό να τραγουδάει. Τραγούδα ρε.
1: Και μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω.
0: Τι!

Προσπαθήστε να μην αλλάζετε τόσο συχνά απόψεις και σχέδια. Σταθεροποιηθείτε και θα δείτε ότι μπορείτε να κάνετε πολλά. Μην αγνοήσετε καλές συμβουλές άλλων που έχουν σχέση με την εργασία και τις σχέσεις σας.

Τελευταίο τραγούδι γιατί κλείνω με τα ψαράκια. Ψαράκια μου γλυκά.

0: ακούσουμε και το ρεφρέν και να φύγουμε σε break. Μετριάστε κάθε είδους έξοδα και μην σπαταλάτε αλόγιστα. Καθίστε και λίγο στο σπίτι σας να χαρείτε τη ζεστασιά του μόνοι σας. Είναι παρέα ρε παιδί μου, ό,τι διαλέξετε. Δείξτε θάρρος για να πετύχετε αυτά που θέλετε και μην πείθεστε εύκολα από τους άλλους.
1: Δεν θα σου δώσω εγώ το σώμα μου ξανά.
0: Πρεσβειοποία λέει Παναγίκο, δεν θα φας την εφημερίδα, λέτε ρε παιδιά. Όχι, μου

0: break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατ. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: στιγμές που μένουν.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Σφαίρα 96,6.

0: κίνητα.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, ρε. Παλιό κτίριο απέναντι από του στήλου Ολυμπίου 2.
1: Μάλιστα, το μάθαμε. Μάλιστα. Το ελπίζω να μην έχει συμβεί τίποτα κακό.
0: Όχι, ένα περαστικό λέει έχει τραυματιστεί ελαφρά από τραύματα. Να είναι μόνο αυτό.
1: Θα μάθουμε λογικά. Μάλιστα. Είναι καμιά φιάλη εκεί πέρα, κάτι μπορεί
0: κάτι,
1: να είναι.
0: Βλέπω κάτι σημαίε αμερικανικέ εκεί πέρα και δεν μου αρέσει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Μία να θα μάθουμε σε λίγο και θα σα πούμε. Να πούμε μία. Λοιπόν, οπότε την άλλη εβδομάδα, επειδή μου είπατε για το ποια θα είναι η έκπληξη του Γκάρου, σα λέω λοιπόν ότι την άλλη εβδομάδα θα βγει και θα δώσει έτσι ένα ωραίο πακέτο σε μια κυρία να πάτε έτσι να κουραφτείτε, να κουρευτείτε, να χτενιστείτε, να κάνετε ό,τι θέλετε σε ένα από τα ωραιότερα κομμωτήρια που πιστεύω εγώ ότι όχι απλά ξεπερνάει και τώρα τη Ελλάδα. Γι' αυτό και βραβεύεται και από Έλληνες αλλά και από ξένους κομμωτές. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Γκάρος, ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. Ποια κυρία θα κερδίσει την άλλη εβδομάδα το δώρο του Γκάρου.
0: Το Back to School δεν αφορά μόνο αυτούς που πάνε σχολείο, αφορά και εμάς που τα πηγαίνουμε στο σχολείο. Έτσι, και πανεπιστήμιο, και αγγλικά, και παλέτο, και ποδόσφαιρο. Και όπου αλλού χρειάζεται να τα πάμε. Οπότε, αν το αυτοκίνητό σας έχει γίνει λίγο μικρό για τη νέα σας καθημερινότητα, σημειώστε το ότι 24 με 28 Σεπτεμβρίου Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ στη Velmar, παιδιά. Έτσι, ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar σε 15 σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Και φυσικά στη Veneta Cucine κάθε υλικό επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας, αισθητικής και αντοχής στο χρόνο. Και αλήθεια λέω, φυσικό ξύλο υψηλών. Βάλε το κουλάδι σου μπροστά, θα πάθουμε τίποτα, κυκλοφορούν ιώσεις.
3: Θα κολλήσουμε καμιά στένια.
2: Φυσικό ξύλο υψηλών προδιαγραφών με μοναδικό χαρακτήρα και διαχρονική ομορφιά γίνεται η βάση για κουζίνες που σχεδιάζονται και αντέχουν και να ξεχωρίζουν καθημερινά. Veneta Cucine, η αυθεντική ιταλική κουζίνα που μένει αναλύωτη στον χρόνο. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου Veneta Cucine.

0: ουσιαστικά είναι 20 σειρές. Θα το κάνω ακόμα και πιο σύντομο. 20 σειρές. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιάννης.
1: Παιδιά,
0: ναι, παιδιά, αυτό που περνάω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι παντρεμένος.
2: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Ναι, είμαι παντρεμένος.
1: Τελεία. Είναι δύσκολο.
0: 15 χρόνια, έχουμε ένα μικρό παιδάκι και χθες, να πούμε το mail, το έστειλε την Τρίτη. Χθες έζησα το βράδυ κάτι που δεν θα ήθελα να ζήσω ποτέ. Δεν θέλω να το πω ούτε καν στους φίλους μου. Γι' αυτό και έτσι το αναφέρω σε εσάς. Γιατί δεν θα καταλάβετε, ίσως ούτε ξέρετε ποιος είμαι, ούτε σας λέω από πού είμαι.
2: Μπορώ να φανταστώ ποιος είναι.
0: Λοιπόν, όχι, μην τον κάνεις έτσι, γιατί σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε πάρα πολύ καλό. Πλέον αυτές τις μέρες είμαι σχεδόν σε κατάθλιψη. Την ώρα που κάναμε σεξ με τη γυναίκα μου,
1: ναι,
0: με είπε με άλλο όνομα. Έκλεισε τα μάτια σου, Παναγία. Και μου είπε μαχαιριά κατά λάθος, και ούτε ξέρω, ούτε και εγώ δεν κατάλαβα πώς μου ξέφυγε.
2: Δεν μου τον είπε Χαβιέ τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν είπε το όνομα.
2: Φανταζόταν
0: δεν
2: το Χαβιέ
0: παραδέμα που είπε. Δεν γράφει το όνομα που είπε.
1: Okay.
0: Απλά με είπε με άλλο όνομα. Τώρα δεν είναι. Μάλλον το παιδί μέσα στο ρευτή σύγχυση τώρα δεν
1: κουράει. Και τέλος πάντων το συζητήσανε και του είπε ότι δεν είναι τίποτα κατά λάθος.
0: Σταμάτησε εκείνη τη στιγμή αυτό, λέει. Σταμάτησε.
1: Σταμάτησε. Δεν την κόβει τη γυναίκα.
0: Δεν φυλάζει τόσο τώρα, είναι μεγάλο για πολύ κόσμο.
1: Την ικανοποιεί και μετά πα παρακάτω.
0: Τι λες,
2: σταμάτα και σε
0: σοβαρά. Άμα σου πει, έλα, Γρηγόρη μου, έλα.
1: Άμα μου έλεγε Γρηγόρη, εκεί θα είχαμε πρόβλημα.
0: Α, αλήθεια.
1: Αλλά αν έλεγε οποιοδήποτε άλλο όνομα, θα έκανα τη δουλειά μου όπως πρέπει για να είμαι σωστός.
0: Έλα, Γιάννη μου, έλα. Έλα, Γιάννη.
2: Τι είχε δηλαδή. Αν σε έλεγε Άιρτον Σένα, θα σου
1: πει. Τι να μου έλεγε.
0: Αλόνσο. Ελληνικό, κάτι στο γάμο.
2: Βάμο, Αλόνσο, βάμο. Για το γάμο, είναι παντρεμένη.
0: Ναι, παντρεμένη 15 χρόνια. Είναι με ένα παιδάκι.
2: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, προσπαθώ, μου λέει, να το εννοείται, να το συγχωρήσω και οτιδήποτε άλλο για να συνεχίσω το γάμο παρακάτω, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
1: Καλά, και σιγά το δύσκολο τώρα. Δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Όχι, εντάξει. Αφού μου λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Δεν είναι κανεί άλλο στο μυαλό, θα το θεωρήσει εύκολο.
1: Να χωρίσει.
0: Όχι, το θεωρήσει εύκολο αυτό, να σου πει με άλλο όνομα.
1: Πώς τον είπε, καθόλου εύκολο δεν είναι. Δεν το συζητάμε. Εγώ τι θα έκανα στη θέση του. Καταρχάς δεν είναι αιτία χωρισμού, γιατί όντως υπάρχει και η πιθανότητα
2: έλεγε,
1: να το είπε.
2: Αν σε έλεγε είναι Κυριάκο, τι θα
3: δεν είναι.
1: Κυριάκο.
3: Θέλω να πω, αν συνέβαινε, ξέρω εγώ.
0: Αιτία χωρισμού δεν είναι, αλλά
1: δεν είναι αιτία χωρισμού.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Αλλά είναι αιτία για να ξεκινήσει να ψάχνει.
2: Δεν έκανε και
1: σαρδάμ. Στη διαδικασία να ψάξω.
2: Άλλο όνομα είπε, δεν έκανε σαρδάμ.
1: Δηλαδή, εγώ εκεί ξεκίναγε η παρακολούθηση.
0: Σου ξαναλέω, είσαι από πάνω από τη γυναίκα στην Ελένη και σου λέει, Γρηγόρη μου, τι μου κάνει.
1: Εντάξει, ξενερώνεις τη ζωή σου, δεν το συζητάμε.
0: Βλάκα μου κάνεις τώρα, παγί μου, λες να συνεχίσεις κιόλας. Λες βλακίες τώρα.

0: συνεχίσεις.
1: Εγώ τη δουλειά μου θα την τελείω.
0: Άσε ρε Παναγιώτρο, πλακίες. Ναι, ναι, καλά. Για πότε κάνει, για πότε γίνεται. Κάτω το.
1: Ναι, με τίποτα κάτω.
0: Αλήθεια.
1: Γρηγόρη. 35 χρονών, ρε.
2: Τι λιλιντροπή στον
1: ήλιο. Είσαι καλά, ρε.
0: Πιστονή, σε πιστονή.
1: Τίποτα.
0: Πιστονή.
3: Φοβάμαι.
0: Για να δούμε λίγο εδώ τι λέει ο κόσμο. Έχει συμβεί σε κανένα. 2-11-7-0-7-9-31. Σας έχει συμβεί, να σας πούν μάλλον.
1: Έλα, παιδιά, έχει γκόμενο τώρα αυτή. Τι το συζητάμε.
0: Α,
1: έλα τώρα. Απλά το θέμα είναι δώσε χρόνο να το ψάξει να το βρει.
0: Ακούει ο Γιάννης να πούμε έτσι.
1: Έλα τώρα, τι.
0: Όχι, μην το λες έτσι. Μην μιλάς με ότι μάξι σου κατέβει το κεφάλι.
1: Έχει γκόμενο.
0: Καλημέρα.
1: Απλά πιάστε.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
4: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
4: Μαρία.
0: Μαρία μου, για πες μας για το θέμα.
4: Για το θέμα. Αποκειμένα είναι αυτά,
0: Γρηγόρη. Σου συμβεί.
4: Όχι.
0: Όχι. Άμα σου συνέβαινε ο άντρας σου την ώρα της πράξης να σου έλεγε «Αχ, Σοφία μου, πόσο μ' αρέσει».
4: Κοίτανε, με έλεγε «Σοφία, λένε την κόρη μου». Οπότε δεν είχα πρόβλημα.
1: Με άλλο όνομα εννοεί.
0: Με άλλο όνομα εννοεί. Πώς να ξέρω πώς λέγεται η κόρη σου και εσύ τώρα. Μη συνδέθηκε πράγματα. Λοιπόν, πες ότι σε έλεγε «Γεωργία». «Αχ, Γεωργία μου».
4: Θα το συζητούσα. Είμαι άνθρωπος συζήτησης, βέβαια. Αλλά θα είχαμε θέμα μεγάλο.
1: Ωραία.
0: Τι, όταν λες πρόβλημα μεγάλο, τι θα γινότανε.
4: Κοίτα να σου πω, μπορεί να του ξέφυγε, μπορεί να είναι να του βγήκα στην έστα και να μην υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εδώ θέλουμε γνώμες, δεν θέλουμε τα μπορεί και τα μπορεί, τα λέμε και εμείς. Πιστεύεις έχει γκόμενο.
0: Ναι.
4: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έχει γκόμενο. Ξερά.
4: Ξέρει.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει, να τη συγχωρήσει, πρέπει να δώσει χρόνο να ψάξει.
0: Καλά,
1: τι
0: δεν
1: πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει.
0: Γάμου τώρα γι' αυτό,
1: αυτό
0: ρε,
1: λέω. Αυτό να μας πεις τη γνώμη.
4: Δεύτερες ευκαιρίες πρέπει να έχουμε όλοι. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Είσαι παντρεμένος, είσαι σε σχέση απλά.
0: Συγγνώμη να πω κάτι. Προσέξτε λίγο τώρα όμως. Μιλάμε για κάτι. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που ζει ο καθένας, στην τρέλα του και στην παράνοια και στα ψυχολογικά του προβλήματα, μπορεί να φύγει ένα λάθος όνομα, λέω. Λέω, είναι αιτία χωρισμού αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι αιτία χωρισμού, αλλά δεν θα το ψάξει από εκεί και πέρα.
0: Μόλι θα το ψάξει, εντάξει. Αλλά...
1: αυτό λέω.
0: Αλλά είναι τώρα αιτία να χωρίσει ένα ζευγάρι, γιατί είπε λάθο
1: συγγνώμη.
0: Όχι,
1: όχι,
0: να πούμε.
4: Είναι σαν και αυτό που είχα ακούσει ότι μπήκε η άλλη στο AI για να δει το φλιτζάνι και τη είπε να χωρίσει και χώρισε.
0: Εντάξει, τώρα αυτέ είναι βλακίε.
4: Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο δυστυχώ. Ότι βρίσκουμε και ευκαιρίε και πατήματα κάποιε φορέ όταν θέλουμε να πούμε κάτι ίδιοι και έχουμε λεβεμένη τη φωλιά μα να βρίσκουμε δικαιολογίε. Έτσι αυτά παραπεριστατικό από ένα όνειρο που μπορεί να είδε κάτι ένα συνάδελφο στη δουλειά του. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, να είδε κάτι πάνω στη δουλειά του, να είπε το όνομα Σοφία που να είναι γραμματέας, ας πούμε. Και
2: αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Δηλαδή, μπορεί αυτό, δηλαδή αυτή να πρέπει να το τσεκάρουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν είχε μια αιτιολογία. Να πει ότι ρε παιδί μου, είμαι δικηγόρος και έχω μια υπόθεση τώρα με τον Γεώργιο Ανδρικόπουλο. Έτσι και μου βγήκε το όνομα Γεώργιε.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν και χειρότερα.
2: Που έχουν φάει τη ζωή στο γραφείο και τα λοιπά, ναι. Αλλά δυστυχώς το μυαλό πηγαίνει στο ότι.
1: Έχει γκόμενο.
4: Τα υποσυνείδητα που αποθηκεύονται στον εγκέφαλο τέλος πάντων του καθενός μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να ψάχνουμε λόγω των ψυχολογικών κάτι που να μας στηρίξει περισσότερο και χαλάμε τα σπίτια μας πάρα πολύ εύκολα πλέον.
0: Ναι, αυτό είναι
4: μεγάλο. Δεν υπάρχει συζήτηση, δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
4: Έχουμε την εύκολη λύση να ρωτήσουμε το
0: AI.
4: Ναι, δηλαδή
0: είναι εύκολο λέμε να χωρίσουν και να χωρίσουν.
4: Ναι, είναι πανεύκολο. Δεν είναι μόνο επειδή έχεις παιδιά δεν θα χωρίσει, θα πει γειτονιά. Φυσικά να είσαι ευτυχισμένος και να φεύγεις από καταστάσεις που όπως ξύλο, βρισκές και οτιδήποτε. Βλέπω
2: καλά, αυτά
4: γίνεται.
2: Τώρα είναι ξύλο.
4: Αλλά
2: καταστάσεις είναι
4: το να χωρίσεις.
0: Μακριά από ξύλο και αυτές τις γελιότητες που ακούμε πια.
2: Αυτά τα κόβεις εν τη γενές.
4: Το να χωρίσεις απλά επειδή είπε ένα όνομα. Γιατί ήταν το δικό σου. Εσύ μπορεί να το χώριζες. Ο άντρας σε χώριζε. Γιατί είναι και αυτή τώρα. Λέμε άντρας ή γυναίκα.
0: Ναι.
4: Αυτές οι διαχωρίσεις οι παλιές που υπήρχαν. Απ' την άλλη,
0: νομίζω ότι πάμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά.
4: Υπάρχει μεγάλη συζήτηση πάνω στο θέμα. Δεν μπορεί να γίνει στον αέρα τώρα.
0: Μαρία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Για να πάρουμε άλλα τηλέφωνα. Παιδιά, σας έχει τύχει να σας πούνε μαλώνωμα ή να σας έχει ξεφύγει εσάς άλλο όνομα την ώρα της πράξης. Νομίζω μου έχει τύχει και να πω και να ακούσω.
1: Πόσο ξεφτύλα.
0: Γιατί ξεφτύλα, ρε. Σε σχέση παλιά.
1: Α, σε σχέση κιόλα. Το κάνει όλο και πιο δύσκολο.
0: Ναι, σε σχέση παλιά, λέγω εντάξει, τώρα έχει γίνει η περιοχή. Ήμασταν άστα.
1: Χανόσαστα μεταξύ, δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Πάμε να γίνει τον Νίκο το τηλέφωνο, αδερφέ μου. Δεν ανοίγει.
2: Εντάξει, μεγάλο χρονικό.
0: Δεν ανοίγει το αυτό και δεν έρχονται τα τηλέφωνα. 2-11-7-0-0.
3: Εδώ λέει εμένα Παναγία.
0: Καλημέρα. Εγώ με τα ονόματα έχω χάσει την μπάλα τη σχέση. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Τι κάνετε?
4: Ακούω τόσα χρόνια και επιτέλους έπιασα γραμμή.
0: Α, από πού τηλεφωνείτε?
4: Από Χανιά.
0: Α, και το όνομα?
4: Κάποια.
0: Μπορείς να μας πεις λίγο τη δική σου την άποψη για αυτό το δίλημα?
4: Παιδιά, να σας πω κάτι. Και εμένα μου έχει συμβεί να πω άλλο όνομα, αλλά δεν συνέβαινε τίποτα.
0: Ναι.
2: Και πώς σου ήρθε? Το ψάξες? Αλλά αυτό το όνομα μήπως σε απασχολούσε εκείνο τον καιρό για κάποια υπόθεση?
4: Όχι.
2: Βρήκες εξήγηση? Απλά πέταξε ένα όνομα ξεκάρφωτο.
4: Ήταν πρώην μου και παιδιά είναι...
0: Σταμάτα!
4: Όχι, όχι.
1: Συγγνώμη, εκείνη την περίοδο του έτερων σύμμυση πώς το πήρε που άκουσα άλλο όνομα?
4: Εντάξει, ξενέρωσε. Για το ξενέρωσα εγώ που το είπα, όχι αυτός.
1: Σταμάτησε.
4: Όχι.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν σταματάς, Γρηγόρη μου, για κανένα λόγο. Δεν τα αφήνεις στη μέση.
0: Ναι, και συνταχύεις και λέει και αυτό το όνομα. Έλα, μπάμπι μου, έλα. Έλα, μπάμπι μου, έλα, γόρι μου, έλα.
1: Μπορεί να έχει μπει σε κάποιο ρόλο.
0: Ναι, έλα,
1: γόρι μου. Να την πω κι εγώ με άλλο όνομα. Έλα, Περσεφόνη μου.
0: Έλα, μπάμπι μου, έλα.
1: Ναι, Περσεφόνη.
0: Και πώς το αντιμετωπίσατε, Σοφία? Κάτια.
4: Κάτια. Τίποτα, το αφήσαμε έτσι. Γιατί.
1: Δεν το ξανασυζητήσατε ποτέ?
4: Όχι, όχι, τίποτα, δεν το συζητήσαμε.
1: Άντε ρε.
4: Ναι.
1: Καλά, ήξερε το όνομα του πρώην σου ή δεν το ήξερε?
4: Το ήξερε.
1: Α, και δεν το συζήτησε καν.
4: Εντάξει, ξενέρωσε ρε παιδιά, δεν
0: είναι. Εντάξει, να σου πω τώρα, το όνομα του πρώην είναι πολύ πιο βαρύ από όλα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αυτό είναι σαν να λες τον άλλον, δεν μου έχει φύγει από μέσα, δηλαδή ότι έκανα σεξ μαζί με τον άλλον καλύτερο και ακόμα τον σκέφτομαι τώρα που κάνω μαζί σου. Είναι λίγο δύσκολο.
4: Δεν είναι το σκέφτομαι, παιδιά, σου βγαίνει, είναι το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Δεν το σκέφτομαι.
1: Ωραία, να το ρωτήσω άλλο. Ήταν στις αρχές της σχέσης σας ή κάπου μέση, κατάλαβε, λίγο πιο μετά? Χρονικά
4: ήταν
1: εννοώ.
4: Πιο μετά, ήταν πιο μετά.
1: Κάτσε το χοντρέψι.
2: Εσύ δεν μπορούμε να σου βρούμε μια. Ένα ελαφρυντικό.
1: Ναι,
2: να σου δώσουμε τόση ώρα.
4: Να δούμε και την άλλη όμως όψη, ότι όντως δεν συνέβαινε κάτι. Δηλαδή βγήκε αυθόρμητα χωρίς να το. Εντάξει. Άνθρωποι είμαστε, ρε παιδιά.
2: Ένα ψυχολόγο.
1: Συγγνώμη, λέει η παιδιά.
0: Δηλαδή τι ακριβώς είπες, για πες μου. Αχ, τι είπες.
2: Αριστοφάνη.
4: Πάνω στο.
0: Ναι.
4: Στο αυτό τέλο τη συζήτηση. Όχι συζήτηση, καταλαβαίνετε.
1: Πού στην κορύφωση.
0: Στην κορύφωση το είπε.
1: Στην κορύφωση.
0: Ρε κάτια.
1: Ρε κάτια.
0: Ρε κάτια, το κάνει όλο χειρότερο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τέλο στο πηγάδι.
2: Πε εκεί που έπλαιναν τα δόντια μου, ξέρω εγώ κάτι.
4: Πού είναι η άνθρωπη να με υποστηρίξει.
0: Δεν είναι δηλαδή στην κορύφωση λε. Κώστα μου.
4: Ακούστα, Κώστα μου.
1: Κάτια, θυμάσαι ποιο όνομα είπε?
0: Δεν με θυμάμαι.
4: Θυμάμαι, δεν θα το πω τώρα. Αλλά.
0: Μάλιστα. Τώρα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που. Τώρα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που το είπε στο λάθος ή έχει χωρίσει?
4: Είμαστε με τον ίδιο.
0: Με τον ίδιο, Μπράβο.
4: Κατάλαβε ότι ήταν λάθος, παιδιά. Δηλαδή ξενέρωσα κι εγώ, σα λέω. Όχι μόνο αυτό.
0: Από τώρα ξαναείπε κι άλλα ονόματα ή.
4: Με το παραμικρό, γιατί όντω το μυαλό παίζει παιχνίδια. Και ρε παιδιά, ένα όνομα είναι. Όμω θες να το ψάξεις περισσότερο, ψάξτε το.
0: Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω κάτια που θα χώριζαν για αυτό το πράγμα. Να ξέρετε.
4: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Εννοείται.
4: Ναι,
0: υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα στο δικαιολογούσανε και λες με μια κακή στιγμή, γιατί κακή στιγμή είναι, αν για κάποιον που δεν σημαίνει κάτι σοβαρό. Και όμως μπορεί να χωρίσουν άνθρωποι για αυτό το πράγμα, δεν μπορούν να το δεχτούν με τίποτα.
1: Πάντως εδώ γράφει ο Λάζαρος, λέει ρε παιδιά, συγγνώμη, εδώ έχετε πει να χωρίσουν ζευγάρια που δεν ταιριάζουν.
2: Σωστά.
1: Στο φαΐ. Που απλά δεν ταιριάζουν στο νούμερο παπουτσιού.
2: Έχεις δίκιο.
1: Και σε αυτό λέτε όχι.
2: Δεν ξέρω, είμαστε λίγο, ναι.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Ελαστική.
1: Εννοείται ότι έχει γκόμενο, λέει η Χρυσούλα.
0: Όχι, ρε παιδιά, καθίστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Κρυσταλία λέει: παιδιά, δεν γίνονται αυτά για να πει άλλον.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Σκέφτεται άλλον.
2: Όχι, ρε Βαρβάρα.
0: Άρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δικαιολογούσαν ποτέ ο σύντροφό του ή ο άντρα του ή η γυναίκα του να πούνε λάθος όνομα.
1: Καταρχάς, είναι λάθος να λέμε ονόματα. Αγάπη μου,
4: άλλο
1: μωρό μου, ψυχή μου. Παίζουμε σε.
4: Ναι, άλλο δεν δικαιολογώ και άλλο, παιδιά, υπάρχει όντω κάτι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν δικαιολογώ γιατί δεν θέλω να το δικαιολογήσω.
0: Υπήρχε μια εποχή, είχα ένα φιλαράκι που για περίπου 4 χρόνια έβρισκε πάντα το ίδιο όνομα σε σχέσεις που χώριζε.
1: Άκου τώρα εδώ. Άλλος αυτός.
0: Έψαχνε αυτός να βρει Ελένη, ας πούμε.
1: Με μπερδεύεται, γι' αυτό το κάνω.
0: Ναι. Ελένη, Ελένη μου και Ελένη μου και Ελένη μου.
2: Γιατί δεν πήγε στην Κίνα που τους λένε όλες?
0: Σωστό. Κάτια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλάκια, Κάτια.
0: Να είσαι καλά, φιλιά.
4: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, καλημέρα, φιλιά στην Κρήτη.
1: Παιδιά, έχουμε το πάρτι σήμερα,
0: Ναι, οπότε.
2: Πάμε να τη δούμε στο
0: φάκι, Παναγία.
1: Τι?
2: Ας το πάρτι.
0: Να κλείσουμε λίγο το δίλημα. Τι προτείνεις στο Γιάννη που είστε?
1: Εγώ στο Γιάννη προτείνω να μην χωρίσει. Το θεωρώ λίγο τραβηγμένο το χωρισμό. Του προτείνω όμως από σήμερα κιόλας να ξεκινήσει έρευνα. Κινητά, σταθερά, παρακολούθηση.
0: Σ' ακούει ο Γιάννης.
1: Ναι, αυτό. Ωραία. Αυτό θα
0: Νίκο,
1: κάνω εγώ.
3: Εγώ θα πρότεινα να το ψάξει.
0: Να το ψάξει.
3: Να το ψάξει.
1: Ξεκινήσει έρευνα, το ίδιο λέμε.
3: Διακριτικά. Να ψάξει όλα αυτά.
1: Γιάννη μου, ξέρεις ποιο είναι, ότι όσο ψάχνεις βρίσκεις.
0: Γιάννη μου, εγώ θα σου έλεγα, αδερφέ μου, να ξέρεις.
1: Θα χωρίσεις.
0: Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον, φίλε. Όλα μια μέρα θα έρθουν και θα σκάσουν μπροστά στα μάτια σου. Μπορεί να είναι λίγο πιο αργά. Μην πείσαι στη διαδικασία να ψάχνεις ούτε τίποτα. Αφού το δικαιολόγησε και το παθαίνει να πας παρακάτω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θες να το δικαιολογήσεις, ένα παιδάκι έχετε και ένα σπίτι. Ας το παρακάτω. Αν κάτι θα συμβεί, θα τα φέρει έτσι ο Θεός που μπροστά στα μάτια σου θα σκάσουν πολλά πράγματα.
2: Χιστός,
0: οπότε
2: χιστός.
0: Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Συνέχισε
1: εσύ αυτό θα κάνεις, δηλαδή.
0: Είναι τώρα δεν το θεωρώ τόσο σοβαρό θέμα για να χωρίσει κανείς. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου, Γιώργο.
2: Και εγώ, ναι, πλέον στα 37 μου αυτό θα έκανα. Που είμαι όριο όμως.
1: Πόσο είσαι?
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Δώσε νερά, Νικολάκη. Πάμε, δώσε, δώσε. Πάμε, δώστε λίγο, παιδιά. Έχει ωραία μέρα σήμερα, Παρασκευή. Μην παραμυθιάζεστε. Και φθινόπωρο που είναι, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Λοιπόν, για πάμε και τα μηνύματά σας στο Instagram. Τι να στείλετε τώρα, πού να στείλετε, σε μένα θα στείλετε. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

0: είσαι, θα τον βρεις που δεν ανήκω, λέει να τον βρούμε.
1: Ρίξτε με στο κενό.
0: Πρέπει να μας δώσει το OK ο Blackman, αλλιώς δεν κάνουμε πάρτι.
1: Γεια σου Στέλλα μου.
0: Ρίση, συγγνώμη, Νικό. Ο Blackman εκεί πέρα δεν τον είχαμε μέσα στα αυτά. Εκεί στο, στο άλλο. Έλα Blackman, ξεκίνησε το πάρτι αδερφέ.
1: Άτος ο Blackman.
2: Φορτώστε με.
0: Τι να σε φορτώσω ρε αγόρι μου. Πάμε δώσε. Μόνο εσύ μπορεί να δώσει το OK για καλό πάρτι.
2: Αφιερωμένα τραγούδια για όλη την Ελλάδα.
3: Που το αίμα μολύνεις και απαραίτης εμένα.
1: Α, χρόνια πολλά να επιτύχουμε και στον Αργύρι μας αποτυχίο που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Γεια σου Αργυράκο.

0: Οι οδηγοί ταξί λέει ακούν όλη σφαίρα.
1: Το ξέρουν, δεν είναι πάρα πολύ.
2: Ούτε με σφαίρες πίσω σε σένα δεν γυρνά.
1: Γιατί είμαστε και από οικογένεια ταξί. Απ! Απ!
0: Έλα Κατερινάρα, δυνάμωσε!
1: Όλοι οι Smartcom εδώ βλέπω συντονισμένοι στο σφαίρα!
0: Έτσι!
1: Και όλες οι εταιρείες καλλιτικών! Μπράβο παιδιά!
0: Εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε

Λοιπόν, η Φραντζέσκα λέει: θέλω να πω χρόνια πολλά στον άντρα μου που γιορτάζει σήμερα και να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που τον άφησα, που με άφησε και τον βρήκα. Σας αγαπώ, Φραντζέσκα. Γρηγόρη, σου είπα ποιον είδα στο γήπεδο προχθές, ε.

0: άλογα. Τώρα, τώρα βρίσκει τον εαυτό σου.
1: Τώρα είσαι ο Νίκος που αγαπήσαμε τώρα.
0: Καλούδης εκεί.
1: Θα κλείσει όλα να ηρεμήσουμε.
0: Για γάμους, βαφτίσια, χωρισμούς, κηδείες.
1: Κηδείες?
0: Ναι.
1: Τι κηδείες?
0: Να παίξει τραγούδι στην κηδεία σου, να κλάψει όλος ο κόσμος.
1: Καλημέρα στο Δημότικο. Γεια σου, Ροδόπη.
0: Έλα, Κατερινάκη. Βλακμανούλη μου, πού είσαι, τρόμαξες?

0: Γεια σου Πέτρο από Γιάννενα, όλα τα Γιάννενα εδώ είναι. Ανοίξτε την ένταση του ραδιοφώνου, δώστε παιδιά, είναι Παρασκευή. Όλο προβλήματα, καυγάδες, φασαρίες, άσχημα νέα. Όχι, εμείς ανάποδα στο ρεύμα. Ανάποδα, απ' την άλλη εμείς. Μαύρο εσείς, άσπρο εμείς. Κόκκινο εσείς, μπλε εμείς. Σύννεφα εσείς, ήλιο εμείς. Χιόνι εσείς, χιόνι και εμείς.
1: Καλημέρα.

0: σχολικής ευτυχίας, σχολικής αγάπης.
1: Ιστορία πότε θα μάθουν.
0: Σχολικό, άσε την ιστορία. Την ιστορία στην Ελλάδα για να τη μάθεις, θα την πληρώσεις όταν μεγαλώσεις.
1: Έτσι.
0: Και ανάλογα ποιον θα πληρώσεις για να δεις από ποια πλευρά θα τη μάθεις.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ό,τι σου είπα εγώ τώρα.
2: Ακούτα.
0: Έλα κακούτα.
1: Έχω και τον Black Man, έχει τρελάνει από κάτω τόση ώρα.
0: Instagram στείλτε ό,τι θέλετε.
1: Έχει κολλήσει το σύστημα εδώ πέρα. Είναι ένα εκατομμύριο. Πού είναι, λέει ο Λιανός και δεν τον ακούμε.
0: Έλα, Λιανέ.
1: Τραγούδα λέμε, εσύ θέλω να τραγουδάς.
0: Δεν ξέρω μωρέ αυτά μωρέ.
1: Πόσα θες ρε,

0: Αγάπη μου, λέει εδώ η Σάντι, στον Νίκο, τον Παναγιώτη και τον Νικηφόρο που σας ακούνε κάθε μέρα ανελιπώς.
1: Για πολλά σε όλο το εργοστάσιο Βαλμά, εκεί στη Χαλκιδική που είναι συντονισμένοι όλοι και ακούνε σφαίρα. Μου γράφει εδώ η Μαρία. Έλα Βαλμά, πάρ' τους τα μυαλά.
0: Καλημέρα, λέει, στο κάτω νευροκόπη που ακούει σφαίρα, ακούνε σφαίρα όλοι και μαζεύουν πατάτες. Πατάτες νευροκοπίου.
1: Μία από τις επόμενες εκπομπές, από τις πρώτες εκπομπές του Road Show είναι νευροκόπη, παιδιά.

0: το δικό μας το σχολείο δεν έχει γυμναστή, οπότε κάνουν κανονικά μάθημα.
1: Τέλεια, πολύ ωραία, πάμε.
2: Τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου.
0: Είναι τόσοι γυμναστές που ψάχνουν δουλειά και δεν έχουμε γυμναστές.
1: Έλα, Ελλάδα, Ελλάδα 2. Θα τα βάζεις με τον νεαρό.

τόσα χρόνια αυτό το πάρτι της Παρασκευής. Προσπάθησαν κάποιοι να το κάνουν και αυτοί, αλλά ρε τους καημένους, ρε τους καημένους. Κάντε κάτι δικό σας, ε! Πάρτε καμιά στήλη άλλη, την σφαίρα κούρια, να βοηθήσετε και τον κόσμο.

0: το ΆΚΑ. Με το καλό να πάει καλά, να σκίσει. Να πάτε να απολαύσετε μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα. Και ακόμα λέω, ακόμα κι αν λίγο βρέξει, γιατί για, δεν, λένε ότι δεν θα βρέξει, αλλά ακόμη κι αν λίγο ψυχαλίζει, ταξίζει η Άννα.
1: Ο Σάκης τι λέει?
0: Ότι μάλλον εκείνη την ώρα δεν θα βρέξει. Μπορεί καμιά ψυχα, αλλά αυτά μάλλον. Αλλά αξίζει για την Άννα να στο γήπεδο δηλαδή που πάμε και καθόμαστε και μας τρώει η βροχή 90 λεπτά για την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν αξίζει, Ανούλα. Αυτές τις συναυλίες δεν τις ξαναδούμε στην Ελλάδα, ε, να ξέρετε, περάσουν πολλά χρόνια ξανά.
1: Ο Δημήτρης θέλει να πάρουμε τη γυναίκα του, να ευχηθούμε χρόνια πολλά για την κόρη του, αλλά ρε Δημήτρη μου, είναι το πάρτι σήμερα, ρε Δημήτρη. Να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Καλό την κραυγή, λέγε. Βγάζει Άννα. Το Άλεξε. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Ρε τι μιξάρι ρε ο Καλούδη σήμερα ρε.
2: Συναχωμένος.
0: Σχολήσουμε 10, 10, ε. Σχολήσουμε.
1: Ρε άλλος θα πλήρω.

0: κατηγορεί παιχνιδιάρη Αρναού το γλου. Για πες αλεύρι.
1: Αλεύρι.
0: Ο Μπλάκμαν σε γυρεύει.
1: Παιχνιδιάρη. Γρηγόρη Μαντώνη.

0: αυτός ο Γιάννος που είναι.
1: Εδώ είμαι μοσυνικά, καλά
0: είσαι. Ένας τρελός, ένας καλοκαιρινός, ένας ο πειρασμός. Άρε καψούρι, καψουροκόμενα, διαβλέπεις τι καψουρεύεσαι.
1: Έχω θερμό θέμα.

0: καλά, παιδιά.
1: Πάμε break.
2: Πάμε πολεμό.
1: Πάμε πολεμό. Απλά τι, για ξεκινά, Παλαγή.
3: Λοιπόν, ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
1: Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσσα, ρωτώντα, δεν ξέρω, επικίνδυνο του αθλητισμού, να προηγήσει πριν, ο Ιωσέ, ο Επ, γραμμή συμβουλευτική,

0: Έσπασε ο χρόνος.
1: Έσπασε, πάει.
0: Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο Vodafone.

0: να το κάψουμε το μαγαζάκι.
1: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα δεν λυσακούλα και εσύ είσαι...
2: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο anastasop.gr.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
4: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
5: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σπέρα. 96,6.

0: 92,6. Αμάρτησε μαζί μου και έλα.
1: Αφιερωμένο στο Υπουργείο, εκεί μας ακούνε. Καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Δεν κοιμάμαι.

0: Δώστε τα 3 λεπτά πριν από. Βάλε, κράτα ένα μαζονάκι ακόμα για φινάλε.
1: Αυτό κρατάνε.
0: Λοιπόν, Παναγή, πάμε για τις αναφορές. Πήγε 10 η ώρα.
1: Λοιπόν, πήγε 10 η ώρα και κλείνουμε. Και η καλή παρέα, παιδιά, χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση στο κάθε σου γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκό ξινή σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφα και πολλά άλλα σε πραγματικά περιμένουν εκεί να τα ανακαλύψεις. Πάντα σε τιμές Lidl και επειδή χωρίς ερπιδόρπιο δεν γίνεται, παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολάτα. Ποιο να πρωτοδιαλέξεις, Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σεπτέμβρης, ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν πολλή ενέργεια. Γι' αυτό τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση για κάθε φοιτητή ακούει το όνομα They My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε χρέωση φοιτητική. Τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο. Πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, έτσι. Μάθε περισσότερα στο
0: dei.gr. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Πέτα με τα παιδιά που είναι στην παρέα μας πάντα και είναι εδώ. Είναι πάντα ακρογωνιαίος λίθος κυριολεκτικά όλης αυτής της εκπομπής για να βοηθήσει εκεί που χρειάζεται, αλλά να βοηθήσει και εσάς που από το 1990 που ξεκίνησε τη λειτουργία της αυτή η εταιρεία, αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας, αλλά και η δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Κύριο πεδίο δράσης, ιατρική τεχνολογία σε βασικούς τομείς για την πώληση και την ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Εδώ και 30 χρόνια παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στεναπηρικά αμαξίδια και ό,τι μπορείτε άλλο να φανταστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Μακάρι να μην έχετε ποτέ πρόβλημα, αλλά αν χρειαστείτε κάτι, τα έχουν όλα 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 31 μέρες το μήνα, αν έχει ο μήνας 31, αν έχει 30, 30. Λοιπόν, betabet.gr, Γαλάτσι, Κουρτίου 14, το φυσικό κατάστημα και άλλα τρία απέναντι από το Λαϊκό, το Σωτηρία και το Ερυθρό Σταυρό. Η κλήρωση που έχουμε τον άλλο μήνα είναι ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. 69-36-10-10-22. Betabet, παρακαλώ, στείλτε μηνύματα.
3: Κλείσαμε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας στέλνει τα φιλιά της, μια χαρά είναι, απλά έτσι μια μικρή αδιαθεσία. Αλλά σας φιλάει πάρα πολύ, σας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το πρωινό, είναι η δεύτερη μας εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε τις φάρσες, ξεκινήσαμε τα διλήμματα ζωής, ξεκινήσαμε τα πάρτι. Αν και η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μουδιασμένη λόγω της κατάστασης με τον Γιώργο το Μαζονάκη και πραγματικά μας έβγαινε όλη αυτή η ιστορία έτσι.
3: Μας έχει πάει μπαλά.
0: Ναι, αλλά σιγά σιγά βρίσκουμε τους ρυθμούς μας. Μην ξεχνώντας όμως τον Γιώργο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Πραγματικά είμαστε εδώ για τα πάντα, για να περάσουμε καλά σε ένα δυστοπικό τοπίο, όπως ακριβώς φαίνεται συνεχώς ότι αλλάζει η κατάσταση και ενώ όλοι ψάχνουν να βρουν το αρνητικό, εμείς ψάχνουμε να βρούμε το θετικό. Τι λέτε, θα είστε μαζί μας? Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτο Θεός. Και να θυμάστε κάτι,
4: το νου σας!
1: Δυναμώστε.

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
1: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Μεζόνος 37, Πάτρα.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λυσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
10: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit. Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way. The hard way.
12: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτο 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
13: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
13: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Περιποίησης στα άκρα, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
4: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 450.

0: Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. Τα 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ, μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό, 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ατμόσφαιρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις

0: κινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
4: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η ημιμόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
7: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-428579.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτίρ!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
11: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
9: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
10: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο anastasop.gr.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές.

διαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
3: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Η χρήση

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Πινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά.

0: Ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
3: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
4: Ε, τι έγινε, τι κάνεις. Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 96,6.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστηξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση.

0: Αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
1: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: τα έχω βρει τον εαυτό μου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα 96,6. Ό,τι καλύτερο περνάει από το μυαλό σου.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ,

0: Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλικάδα Πατρών.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
3: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 428579.
1: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας.
0: 90 μέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Άρα τις μετράς κάθε μέρα.
0: Μα έχουμε 25 Σεπτεμβρίου, 25 Δεκεμβρίου, έχουμε Χριστούγεννα, παιδιά.
1: Εντάξει, θα έρθουν πάρα πολύ γρήγορα και θα φύγουν πάλι πολύ γρήγορα.
0: Δεν έχει σημασία, είναι η πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου. Είναι η μέρα που περιμένουμε όλοι να έρθουν με αγωνία. Εγώ ανοίγω τους χορούς 1 Δεκεμβρίου τα γενέθλιά μου.
1: Σωστό, δεν θα πας πουθενά φέτος.
0: Όχι, καλά, δουλεύουμε.
1: Σωστό, ξεχάστηκα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Ευρωσύνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Παγκόσμια μέρα φαρμακοποιών. Όπως το λέω και το έχω ξαναπεί, Θανάση μου, κάποτε μας ήξεραν οι μπάρμαν, τώρα μας ξέρουν οι φαρμακοποιοί. Φοβερό.
1: Η αλήθεια αυτή είναι πλάκα-πλάκα. Πού, που γέλασα. Τι συνειδητοποίηση ήταν αυτή.
0: Εγώ μπαίνω στο φαρμακείο και μου λέει αυτό. Λέω και αυτό. Όχι μόνο αυτό.
1: Εμένα ναι, πλάκα-πλάκα. Οι τρεις καινούργιοι μου κολλητοί που το παρατηρώ τώρα το τελευταίο 3 χρόνια με αυτού μιλώ περισσότερο. Είναι ένας γιατρός, φίλος που έχω πάει 5-6 φορές.
0: Τι δικό της.
1: Είναι ρε παιδί μου για το πόδι μου, γενική χειρουργική, αλλά βγαίνουμε κιόλας. Και λέμε σε λίγα επικοινωνώ πρόβλημα, ρε εσύ, μισό εδώ λίγο. Το έντερο μου λέει κόψε ρε αυτό.
0: Καλά κι εγώ εντάξει.
1: Μιλάμε
0: για το πες το τι, για το πονόδοτο, συμβουλεύτηκα ορθοπαιδικό φίλο μου.
1: Ο δεύτερος μου λοιπόν είναι λογιστής. Ο καινούργιος μου φίλος με τον Παναγιώτη, συνέχεια ουίσκια με το, στο λογιστικό του γραφείο. Το μετά τη δουλειά του, δύο ρίτσες και ξέρει να πάει ξημερώματα. Δεν κάνω πολύ πάνω.
0: Και τώρα φαρμακοποιός.
1: Και ο τρίτος φίλος είναι φαρμακοτρίφτη.
0: Γιατί η παλιά συγκολητή τι ήταν.
1: Πάλι με χυμίσει ασχολείται, αλλά δεν ήταν.
0: Θανάση. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιών, χρόνια πολλά σε εσένα που είσαι τα γενέθλιά σου λοιπόν. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είσαι τη γιορτή σου. Τι άλλο έχει γίνει. Ο Χένρι Φόρτ ανακοινώνει στο προσωπικό αυτοκίνητο βιομηχανία του την απόφαση να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση το 1926.
1: Έχουν βγει σχετικά πάρα πολλές ταινίες με τον Φόρτ, αλλά η αγαπημένη είναι το Ford vs Ferrari. Άσε το είπα εγώ καλύτερα.
0: Και σαν σήμερα το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
1: Να ξέρεις, σε μια κουζινούλα κάναν πρόβες.
0: Εντάξει, όλα τα ωραία έχουν ξεκινήσει ή από κουζίνα ή από γκαράζ.
1: Η αλήθεια αυτή είναι για τις μπάντες, ειδικά για τις ροκ, αυτό ισχύει γιατί θέλανε με έναν χώρο, ρε παιδί μου. Ή τα drums πιάναν πάντα πολύ χώρο.
0: Γιατί ο Μπέζος στην Άμαζον σε έναν γκαράζ συνέλαβε την ιδέα.
1: Τον έχεις δει πως ήταν ο Μπέζος. Τον έχεις δει ήταν πιο γέρος από ό,τι ήταν από την τώρα στα 20 του. Είναι τρομερό ότι σου κάνουν τα λεφτά, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε. Δεν είστε άσχημοι. Φτωχοί είστε. Πραγματικά δεν.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε και σήμερα.

0: Να σε πάρω μια αγκαλίτσα.
1: Πάρε με.
0: Είμαι θεραπεύτρια αγκαλιάς.
1: Να σου πω, αυτό είναι καινούργια μπίζνα.
0: 43 χρονών η Μίση Ρόμπινσον θεραπεύει με το άγγιγμά τις γυναίκες και άνδρες, στους οποίους λείπει η αγκαλιά. $1,300 την νύχτα.
1: Λοιπόν.
0: Την νύχτα.
1: Εσύ, την νύχτα.
0: Για να αποκοιμηθούν μαζί.
1: Αγκαλιά
0: λέμε.
1: Αγκαλιά.
0: Το προνόμιο που έχουμε τα $1,300 είναι να την κρατούν στην αγκαλιά τους.
1: Λοιπόν, εσύ θα τους παίρνεις αγκαλιά και εγώ θα τους ξύνω. Τρομερό Ινστιτούτο.
0: Πάμε σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Τι λέει τώρα η Μίση Ρόμπινσον. Είδα, λέει, ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγκαλιά. Η αγκαλιά θεραπεύει σώμα, μυαλό και πνεύμα. Και ξεκαθαρίζει πως οι υπηρεσίες της δεν έχουν καμία σεξουαλική προέκταση. Ποτέ κανένας πελάτης μου δεν επιχείρησε να κάνει κάτι τέτοιο μαζί μου, λέει η Ρόμπινσον στην Daily Mail. Και βάζει άνδρες γυναίκες να υπογράψουν μία συμφωνία πριν αρχίσει η θεραπεία. Στη συμφωνία διατυπώνεται ξεκάθαρα πως τα γεννητικά όργανα και το σύντος θα πρέπει να καλύπτονται και να είναι αυστηρά εκτός ορίων για το άγγιγμα.
1: Όπα.
0: Αυτή είναι η Μίση Ρόμπινσον.
1: Συγγνώμη, αυτή είναι. Συγγνώμη,
0: η θεραπεύτρια αγκαλιάς.
1: Αυτή, να σας πω ότι δείχνει ένα τούμπανο. Αυτή πώς το καταφέρνει.
0: Όχι. Τι εννοείς, παιδί μου, είμαι εγώ η Μίση Ρόμπινσον. Είμαι αυτή που σου δείξα τώρα.
1: Και εσύ τούμπανο είσαι.
0: Κοίτα με. Ωραία. Και σου βάζω και σου υπογράφω συμφωνία και σου λέω. Το στήθος γεννητικά όργανα είναι εκτός.
1: Γι' αυτό υπογράφουνε.
0: Σε παίρνω αγκαλίτσα και κοιμόμαστε το βράδυ γιατί σε θεραπεύω εκείνη τη στιγμή.
1: Πώς το καταφέρει να μας πει λίγο. Πραγματικά. Μα είναι, εντάξει, να σου πω, είναι πάρα πολύ θελτική η Μίση Ρόμπινσον.
0: Σιγά ρε Θανάση.
1: Είναι πάρα πολύ θελτική.
0: Ωραία, μόνο αγκαλιά. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
1: Μια φορά να μην κάτσει κάτι καλό. Θα με σκίσουν.
0: Η έλλειψη αγγίγματος επιδεινώνει τη μοναξιά και μπορεί να οδηγήσει κάποιος στη βουλιμία, στις δυνητικά καταστροφικές συνήθειες και αυτά. Λοιπόν, πρόσφατα είχα μία πελάτησα που απλά χρειαζόταν μια αγκαλιά. Μου τηλεφώνησε αφού το αγόρι της που ήταν 2,5 χρόνια μαζί της την εγκατέλειψε χωρίς εξήγηση. Ήταν συντετριμένη. Δεν είχε φίλους. Δεν είχε συγγενείς κοντά της. Και έτσι πήγα εγώ σε εκείνη. Μπορώ να σου. Εντάξει, δουλεύει και σαν μασέρα, μα θες. Δηλαδή, σου κάνει αγκαλιά. Αν θες όμως, σου κάνει και μασάζ.
1: Εντάξει, εμείς οι Ρόμπινσον δεν το έχει βρει τον κόλπο. Τους ταράζει όλους. Έρχονται μετά σαν πελάτες. Κλείνω, άμυνα κουμπά, θα σκορμινεί. Το έχουμε υπογράψει. Συγγνώμη, να σας πω, είναι έτσι σαν την ντεάρμαση η εμείς Ρόμπινσον μας λέει εδώ.
0: Σιγάρε Θανάση.
1: Όχι, κοίτα Ελληνά, εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την αγκαλιά, να λέγαμε για τη σύνδεση, να σας πρότεινα και μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είδα πρόσφατα. Αλλά εντάξει, μας
0: φύγει. Τι είναι η Μίση Ρόμπινσον.
1: Τι μας είναι και. Τι μου δίνεις και μου δίνεις με το διάλο. Πάρτε από εδώ πέρα με σε σχέση. Είμαι σε σχέση, θα κάνω like.
0: Είναι με το μαγιό πάνω σε jet ski. Δεν μπορεί να βάλει μαγιό.
1: Δεν είναι αυτό μαγιό. Η στάση είναι πάνω στο jet ski.
0: Τι να κάνω, το jet ski είναι jet ski. Πώς θα καθίσω δηλαδή, ο κλαδόν.
1: Και με το γυαλί είναι και δεν φαίνεται κιόλας. Τα έχει κρύψει όλα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2 και είναι 25 Σεπτεμβρίου του 2000.
1: Ναι, 26, μου ξαναβρει τα Χριστούγεννα.
0: Ακούστε λίγο. Πέντε πράγματα μόλις βρήκα στο jenny.gr που στα 80's θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικό. Σήμερα όμως είναι περίεργα. Δηλαδή, αν πω εγώ στην κόρη μου ότι στα 80's, 90's, 80's μάλλον,
1: 80's, 80's.
0: Πήγαινε στο σπίτι του φίλου σου χωρίς να τον έχεις ενημερώσει.
1: Εντάξει, αυτό συνέβαινε και στη δικιά μου γενιά, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούν να
0: αν βαριώσουν ή απλά ήθελες παρέα, υπήρχε μια πολύ απλή λύση. Έβαζε τα παπούτσια σου και πήγαινε στο σπίτι του φίλου σου.
1: Φίλε, αυτό.
0: Έπαιρνε το κουδούνι και έλεγε: είναι πάνω η Κατερίνα. Σου έλεγε ναι, ανεβαίνω.
1: Λοιπόν, εμένα ο κολλητός μου ένας έμενε σε μονοκατοικία. Από τους τυχερούς φίλους που είχε μονοκατοικία. Το μεσημέρι, αν βαριόμουν και κοιμόντουσαν όλοι, έφευγα. Εντάξει, μάνα μου δεν με ψάχνει ιδιαίτερα γιατί λέει: εντάξει, το Νίκο θα είναι εδώ στη γωνία. Και πήγαινε και επειδή κοιμόταν ο πατέρας του τα μεσημέρι, η γυναίκα του δεν ήθελα να τον ξυπνάω. Τι του έκανα. Κάτι πολύ ρομαντικό, παιδιά, που δεν το κάνουν πλέον κανένα. Του πέταγα ελιές από την ελιά που είχαν κάτω στον δρόμο στο παράθυρο. Ταπ, τουπ, τουπ, η τρίτη έβγαινε. Και κατεβαίναμε και πήγαμε βόλτα. Τι κάναμε, στη γειτονιά. Φωρά. Πήγαμε γύρω-γύρω στη γειτονιά και μιλάγαμε.
0: Νούμερο 2. Πήγαινε σε ραντεβού χωρίς να έχεις κάνει πρώτα έρευνα. Γιατί ναι. Τώρα κάνεις έρευνα.
1: Κάνεις, εννοείται. Ειδικά οι γυναίκες μπαίνουν σε προφίλ, βλέπουν τα like που έχεις κάνει, σε ποιον έχεις μιλήσει.
0: Στα social.
1: Τα πάντα. Έρευνα για τα πάντα. Ποιος είσαι, τι κάνεις, πού δουλεύεις. Και οι άντρες το κάνουν. Για να τη δούμε αυτή, πώς είναι στη φωτογραφία. Μετά απογοητεύονται από κοντά. Αχ, μου το πούλησε ψέμα.
0: Κάποτε μπορούσε ένας φίλος να σου πει: ξέρω κάποιον που πρέπει να γνωρίσεις. Και εσύ πήγαινες χωρίς τέτοιες σχέσεις.
1: Αυτό ήταν πραγματικό.
0: Δεν υπήρχε Facebook, Instagram, Google, τίποτα. Τυφλό ραντεβού ήταν αυτό.
1: Η μάνα μου βγήκε. Με τον πατέρα μου έτσι.
0: Καλά, ρε
1: συνοικέσιο τυφλό ραντεβού.
0: Παλιά έτσι γινόταν συνήθως.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: τη Νάιντ δεν γινόταν συνοικέσιο, ρε Θανάση.
1: Τι λέει,
0: μου έλεγε εμένα μια φίλη μου: ρε, εσύ ο ξάδερφος του τάδε, σε είδε και του αρέσει. Να πάμε.
1: Συνοικέσιο ένα αυτό, μανίτσα μου. Δεν τον έχει ζήσει σε φωτογραφία.
0: Ούτε και εγώ με τον Αντώνη συνοικέσιο έχω παντρευτεί. Γιατί με γνώρισε μια φίλη μου.
1: Ναι, τον γνώρισε, τον είδε, σου άρεσε, πάπ τον πήρε. Το αν τώρα σε συγκεκριμένα είναι ο Αντώνη, θα τον έχει κάψει.
0: Γιατί.
1: Θα έλεγε, τι είναι αυτό, γούρουνο έμπορα. Θα γίνω εμεί γούρουνο
0: Νούμερο 3. Έβγαινες από το σπίτι με έναν χάρτη στο χέρι. Αυτό το έχω ζήσει και εγώ με τη μάνα μου.
1: Με τον πατέρα μου εγώ.
0: Το έχω ζήσει, παιδιά, στο αυτοκίνητο. Να φωνάζει ο πατέρας μου.
1: Το βιβλίο.
0: Να σταματάμε σε κάθε περίπτωση και να ρωτάμε. Ταυτόχρονα να μπαίνουμε και στο χάρτη και να κάνουμε 7 ώρες για να πάμε από τη Χαλκίδα στην Αθήνα.
1: Ο πατέρας μου νευρίαζε πάρα πολύ. Λέει, μα είναι δυνατόν να μένεις εδώ, ρε φίλε, και να μην ξέρεις τον δρόμο. Τρομερό, αλλά τρομερή μνήμη. Εγώ του το έχω του πατέρα μου, είναι 77 χρόνων, καλά να είναι ο άνθρωπος. Όποτε οδηγάει, του λέω: παπά, θέλω να πάω Νέα Φιλαδέλφια εκεί. Έλα, το έχω βάλει στο Google. Πια και κλείνει, κλακ. Με βγάζει.
0: Σε βγάζει, ναι.
1: Είναι τρομερό, και ξέρει την Αθήνα στην Παλάμη.
0: Γιατί ξέρουν έτσι. Λοιπόν, νούμερο 4. Ήξερε τα τηλέφωνα των φίλων σου απ' έξω.
1: Ισχύει.
0: Τα σταθερά όμως.
1: Δεν είχαμε κινητό. Εγώ ήξερα 8 τηλέφωνα σταθερά των 8 φίλων μου. Τα ξέρω
0: καλά,
1: όλα.
0: Καλά, και εγώ τα ξέρω τα τηλέφωνα όμως.
1: Ναι, γιατί μας έχει μείνει συνήθεια. Τα νέα παιδιά δεν το αποστηρίζουν, δεν τους ενδιαφέρει. Λέει είναι εφαρμογή.
0: Εγώ τα θυμάμαι όλα τα τηλέφωνα απ' έξω.
1: Εγώ πλέον θυμάμαι το δικό μου,
0: το δικό μου σκηκής,
1: το δικό σου, δεν το θυμάμαι.
0: Εσένα τελειώσα 14 πάντως.
1: Άτε ρε σκύλε, μπράβο.
0: Μπορώ να σα πω και ολόκληρο.
1: Όχι, με κομπλάρε. Όπου η μάνα μου τα έκανε αυτά.
0: Και νούμερο 5. Τα παιδιά κυκλοφορούσαν μόνα τους στη γειτονιά. Όταν άναβαν οι λάμπες στους δρόμους, έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Έτσι και άναβαν οι λάμπες. Έβγαινε η μάνα μου, έλεγε το όνομά μου. Εγώ ήμουνα 5 χιλιόμετρα μακριά και άκουγα τη μάνα μου να φωνάζει. Και ήταν η ώρα μας εδώ στο σπίτι.
1: Μου λείπει πάρα πολύ αυτό το κελαϊδιστό Θανάση.
0: Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι είμαστε η γενιά που εμείς έχουμε ζήσει και το πριν και το μετά.
1: Είναι αυτό που σου λέγαμε, είμαστε στη σύνδεση.
0: Ναι.
1: Είμαστε τη αλλαγή των συνθήκων. Δηλαδή πρέπει να ξεχάσουμε πλέον αυτά που ξέραμε και να μάθουμε τα καινούργια τα οποία έχουν έρθει και μας λένε γέρους, μας λένε παλιακούς, μας λένε πατριάρχες, σεξιστές, ρατσιστές. Έτσι μας εκπαιδεύσανε.
0: Σου έλεγα ότι η κόρη μου φυτεύει στο κινητό μέσα από μιας εφαρμογής, ναι, για να μην παίρνει το κινητό όταν διαβάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με ρώτησε εσύ τι έκανες και της λέω κατέβασα το τηλέφωνο. Μου λέει τι σημαίνει αυτό. Λέω έπαιρνα το ακουστικό και το κατέβαζα το τηλέφωνο. Μου λέει ποιο τηλέφωνο. Λέω τώρα τι να σου εξηγώ, το σταθερό σε εμάς είχε καλώδιο. Μου λέει και πού πήγαινε το καλώδιο. Λέω στην πρίζα δηλαδή. Αν δεν τώρα εσύ να εξηγήσει. Λες Παναγία μου τι χάσμα είναι αυτό.
1: Τρομερό χάσμα.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 παρέα εδώ μέχρι τις 8.
1: Με σύγχυσες. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος, ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος, Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
8: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Σφαίρα 96,6.

0: Εδώ είμαστε, απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής και συζητάμε έτσι διάφορα πράγματα που μας φέρνουν στις μνήμες, στη μνήμη μας στο παρελθόν και τι ωραία, τι καλά. Και τώρα θα σας πω, είχες ποτέ, έχεις γνωρίσει ποτέ κάποιον που σου έλεγε ψέματα και τον έπιασες?
1: Εγώ ήμουνα. Εγώ είμαι εξαιρετικός ψεύτης.
0: Ένας πράκτορας του FBI είπε 5 φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται. Αυθόρμητα βγαίνει.
1: Αυθόρμητα. Εγώ ξέρω μόνο.
0: Στο jenny.gr το διαβάζω.
1: Μένα μου έχει μάθει ανακριτικά ο πατέρας μου κάτι για τα μάτια. Δεν θα σου το πω στον αέρα.
0: Τι εννοείς?
1: Άμα λες ψέματα, κάτι κάνεις με τα μάτια.
0: Κοιτάω κάτω. Κοιτάω πάνω.
1: Το 95% των ανθρώπων.
0: Κοιτάω δεξιά.
1: Δεν θα σου πω στον αέρα τώρα.
0: Διαστέλνω την κόρη.
1: Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά.
0: Έχω βρει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Αυτά τα έχουν πει.
0: Σου κλείνω τα μάτια.
1: Όχι, όχι. Όχι,
0: σε έχει... κοιτάω στα μάτια.
1: Είναι, έχει να κάνει με την χημεία του σώματος.
0: Κοιτάω τα μαλλιά σου.
1: Όχι, σου λένε.
0: Τίποτα δεν έχω βρει.
1: Όχι, ρε.
0: Ωραία, λοιπόν, πάω στον πράκτορα FBI.
1: Για να
0: όσοι λένε ψέματα, χρησιμοποιούν απερίσκεπτα τις ακόλουθες φράσεις. Αυτό ήταν πάνω κάτω. Το λέω εγώ αυτό. Το πάνω κάτω το λέω.
1: Έχεις πει μούφες.
0: Δεν έχω πει όμως εσύ. Εγώ δεν ξέρω να λέω ψέματα.
1: Άσε, ρε,
0: δεν το θυμάμαι μετά.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι υποβάλλεις τον εαυτό σου στο να μην τον θυμάται για να μπορείς να πεις ψέματα.
0: Το πάνω κάτω είναι μία φράση που άμα τη χρησιμοποιήσεις, πάνω κάτω δεν.
1: Επίσης μου είχε πει εμένα κάποτε ένας αστυνομικός, μη λες πολλά, γιατί λες ψέματα.
0: Όταν λες πολλά.
1: Keep it simple.
0: Α, να λες λίγα.
1: Λίγα, εκεί αυτό τέλος. Αυτό.
0: Ο αστυνομικός που σε βρήκε.
1: Φίλος.
0: Πατέρα. Είχες πει πολλά.
1: Μου λέει μη λες πολλά.
0: Είχες πει πολλά όμως.
1: Ναι, δεν θέλει λεπτομέρειες. Δεν θέλει, too much information.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Είναι η δεύτερη φράση. Εδώ η συζήτηση λέει μετακινείται από το τι συνέβη στο αν υπάρχουν στοιχεία που το αποδεικνύουν.
1: Όλα είναι σκάκι, κοπελιά. Όλα είναι checkmate.
0: Νούμερο 3. Για ποιο λόγο να το έκανα εγώ
1: αυτό? Σου λέει, παιδί μου,
0: αυτό το έχω πει.
1: Άμα νιώθει σίγουρο ότι ξέρει, δεν μπορεί να το πω. Δεν μπορεί να το βρει κάπως ποια είναι η αλήθεια. Τούτο λες, δεν μπορεί να το αποδείξει. Αυτό είναι ξεκάθαρα, έχει πει μούφα.
0: Ναι. Για ποιο λόγο να το έκανα εγώ αυτό? Δηλαδή, έχει το καλούδι και μου λέει. Σου λέει ένα καλούδι. Η Έλληνα σε βρίζει. Και έχει και μου λέει, γιατί με βρίζει? Και σου πω εγώ, για ποιο λόγο να το έκανα εγώ αυτό?
1: Γιατί το έχω κάνει.
0: Το έχω κάνει. Νούμερο 4. Με κατηγορεί τώρα.
1: Άμα σηκώνει και το φρύδι όπως εσύ, τώρα στάνταρ λες μου φες.
0: Και νούμερο 5, δεν θυμάμαι να το έχω πει εγώ αυτό ή να το έχω κάνει εγώ αυτό.
1: Αχ, κύριε συγγνώμη, δεν ξέρω που ήμουνα. Δεν θυμάμαι, είχα πει.
0: Έλα, πες αυτό με τα μάτια τώρα.
1: Ωραία, λοιπόν, σταματάει να γυαλίζει το μάτι σου, τα λες ψέματα. Γιατί κάτι γίνεται με τη.
0: Γυαλίζει.
1: Ναι, γενικά υδατώνονται οι γόρες, οπότε γυαλίζουν τα μάτια. Οπότε όταν σταματάει με κάτι γίνεται σαν σοκ στο αίμα και σταματάει να γυαλίζει το μάτι. Αλλά πρέπει να είναι κρίσιμο το ψέμα.
0: Τώρα δεν γυαλίζουν εσένα.
1: Γιατί θέλω ψέματα.
0: Ναι, αλλά δεν γυαλίζει. Μένα γυαλίζει.
1: Σαν να γυαλίζουν.
0: Εγώ λέω πάντα την αλήθεια, Θανάση.
1: Τι κρίμα είναι, τι ζάλα. Εσύ και ο Χριστός. Εσείς οι δύο μας έχετε πει μόνο το σωστό.

ακροατηριοσφαίρα 102.2.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες

0: όλα είναι δυνατά. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τριχόπτωση.

0: Σκάνδαλο, Θανάση.
1: Τι έγινε, καλέ.
0: Σκάνδαλο. Σκάνδαλο απιστίας με παρουσιάστρια και γνωστό ποδοσφαιριστή. Το ξέρεις εσύ αυτό?
1: Οπα, μου αρέσουν αυτά.
0: Ντανιέλε Ρουγκάνι, το ξέρεις?
1: Ο Ρουγκάνι, της Γιουβέντους, αμυντικός.
0: Ο Ρουγκάνι απάτησε την Πέρσι. Το ξέρεις αυτό, είναι παλιό, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, τόσο τώρα, πρόσφατα.
1: Τώρα έγινε.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: παίζει η
1: Γιουβέντους.
0: Η Μικέλα Πέρσικο,
1: ωραία,
0: μίλησε με αιχμηρό τρόπο για το χωρισμό της από τον Ντανιέλε Ρουγκάνι.
1: Ω, Πέρσικο.
0: Απάτησε και λέει ότι τελείωσε η σχέση. Η Ιταλίδα influencer και παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν επέλεξε να δώσει δεύτερη ευκαιρία στον πρώην σύντροφό της, παρά το γεγονός ότι μαζί έχουν αποκτήσει παιδί. Αντίθετα, προτίμησε να προχωρήσει τη ζωή της και να αφήσει οριστικά πίσω της τη συγκεκριμένη σχέση. Τώρα είναι σε σχέση με τον Ουμπέρτο Πένγκο.
1: Α, άργησε κι αυτό.
0: Είναι και αυτός με ποδοσφαιριστής.
1: Πού να ξέρω.
0: Κοίταξε, η Πέρσικο είναι όμορφη.
1: Πέρσικο είναι κούκλα, να πω.
0: Την απάτησε και σου λέει όχι, αυτό ζήτησε δεύτερη ευκαιρία. Και λέει όχι, δεν σου δίνω δεύτερη ευκαιρία. Και εγώ σε αυτό να σου πω.
1: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Τι, γιατί?
1: Έχουν ένα παιδί μαζί, να το δούνε.
0: Εντάξει, προφανώς το προσπάθησαν.
1: Δεν το προσπάθησαν. Δηλαδή, αφού δεν του έδωσε. Ναι. Εγώ θα τη έδινα δεύτερη ευκαιρία.
0: Εσύ. Ναι, αφού την απάτησε εκείνο, γιατί να δώσει.
1: Με έχει απατήσει αυτή. Σου λέω,
0: εκείνη σου λέει ότι αποφάσισα να μην δώσω.
1: Να μην δώσω.
0: Γιατί, δηλαδή θα προτιμούσε να πει θα τη δώσω την ευκαιρία για το παιδί μου και εγώ να είμαι δυστυχισμένη.
1: Όχι, γιατί να είσαι δυστυχισμένη, σιγά, μια σαρκική επαφή ήταν. Πώς
0: τι λες καλά. Τι λες καλά.
1: Κοίτα, η Πέρσικο είναι πιστόλι. Αν την είχα και μου είχε κάνει κανένα στραβοπάτημα, θα το καταλάβαινα. Αλλά εντάξει, παιδί μου. Κομπλέ. Δεν είναι κτήμα μας ο άλλος, κορίτσια και αγόρια, ρεμίστε.
0: Εντάξει, δεν είναι κτήμα.
1: Εμένα αυτή είναι η λογική μου.
0: Αυτός είναι άλλος,
1: ποιος είναι αυτός ο καινούργιος εδώ?
0: Ναι, ο Ρουγκάνι.
1: Όχι, δεν είναι ο Ρουγκάνι αυτός.
0: Όχι, ο καινούργιος είναι, ναι.
1: Χάλια είναι ο καινούργιος.
0: Σιγά μου.
1: Ο πατέρας εσύ είναι.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Συγγνώμη, τάκε με το τεκνό και πήγε τώρα με το θείο. Πω, τι μου τίνξε για τον κόλλο της, δεν εννοώ.
0: Δεν είναι, Θανάση. Είναι η Ιταλίδα influencer.
1: Μην μου κάνεις ρούπου, σταμάτα διάλογο.
0: Παρουσιάστρια, όμορφη.
1: Πού, τι παρουσιάζει?
0: Δεν ξέρω, influencer είναι.
1: Α,
0: εδώ στη Μύκονο.
1: Α, Μύκονο, ναι.
0: Ναι.
1: Όλοι εδώ έρχονται τελικά.
0: Τέλος πάντων, καλά έκανε η κοπέλα. Καλά έκανε και αποφάσισε να ακούσει την καρδιά της. Άμα δεν το αντέχεις.
1: Εντάξει, ναι, άμα άκουσε την καρδιά της, συμφωνώ, ρε παιδί μου.
0: Την καρδιά της ακούει.
1: Στην καρδιά. Καλά, χάλια είναι αυτό, δεν μου αρέσει, φοράει.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Πού στηρίζεται, ήθελα να ξέρω.
0: Στον Αστερία, δεν θα μάθω.
1: Ποιον Αστερία, Αστερία.
0: Ένα Αστερία.
1: Είναι αγανακτήσει. Λέει, πάρτε με από αυτό το βυθό, δεν αντέχω άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε στο EEC Delta. Θέλετε να σας πάω στις ανώτερες. Ας το κινητό μου κάτω.
1: Η μικρή Άρια. Πάω εγώ στη θέση του Ρουγκάνα, μα δεν.
0: Ανώτερες σχολές Delta. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, marketing management, τεχνικά επαγγέλματα, πληροφορική, γαστρονομία, μόδα, ομορφιά, υγεία, αθλητισμός, εφαρμοσμένες τέχνες, media. Έχει τα πάντα και έχει και γραφείο σταδιοδρομίας με 8.000 συνεργαζόμενες εταιρείες σε ένα μεγάλο δίκτυο. Σταδίου Περιστέρια για Παρασκευή Νέα Φιλαδέλφια, delta36.gr το site, 210-32-20-360.
1: Σταμάτα να λες εκφράσεις όπως ξέρεις κανένα υδραυλικό, δεν βρίσκω ξυλουργό, αχ αυτός ο μπογιατζής, πάνε αυτά. Στο δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογείς δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και βγαίνουν σιγά σιγά τα πρώτα αποτελέσματα από τις διακοπές των Ελλήνων του 2026.
1: Να σου πω εγώ, χάλια.
0: Οι Έλληνες προτιμούν ταξίδια στο εξωτερικό, παιδιά.
1: Πολύ ακριβή Ελλάδα.
0: Προτιμούν ταξίδια στο εξωτερικό με νούμερο ένα προορισμό την Ιταλία.
1: Δίπλα.
0: Και συγκεκριμένα τη Ρώμη. Οι Έλληνες το καλοκαίρι πήγανε στη Ρώμη, γιατί, λέει η έρευνα.
1: Λοιπόν, θα σου πω γιατί. Το είχα ψάξει εγώ, είχε βγάλει πάρα πολλές εκπτώσεις σαν πακέτο, κάτι 350 ευρώ για 4 μέρες. Οπότε πολλά ζευγάρια σου λέει, θα πάμε Ρώμη, θα δώσουμε ένα 500 άρικο. Εντάξει, θα χαλάσουμε και άλλα 200 ευρώ εκεί η ζωή. Άντε, στη χειρότερη 1000 άρικο. Θα περάσουμε ωραία. Εδώ με 1000 άρικο, ξέρεις που πήγαινες.
0: Καλά, ναι.
1: Μέχρι Σαλαμίνα και πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Η Ισπανία επίσης έπαιξε πάρα πολύ φέτος. Πάρα πολύ η Ισπανία.
1: Η Ιμπιζά την είχα βρει με 70 ευρώ να πας και να έρθεις.
0: Η Αλβανία έπαιξε.
1: Αλβανία, σου το είχα αυτό που σου έλεγα εχθές, με 1200 ευρώ. Και είναι και μεσαιωνική πολύ η χώρα η Αλβανία, μην την υποτιμάτε, και είναι πάρα πολύ όμορφη. 7 μέρες με διαμονή αεροπορικά, τα πάντα.
0: Λοιπόν, η Γαλλία ήταν μέσα στην δεκάδα, αλλά φάνηκε ακριβή σε πάρα πολλούς.
1: Γαλλία, εγώ δεν πατάω.
0: Γιατί?
1: Γιατί κλέβουν πάρα πολύ, είναι πολύ επικίνδυνοι και βρωμάει πάλι ο κατουρλίλα.
0: Και πάρα πολύ Τσεχία, παιδιά.
1: Τσεχία,
0: πολύ Πράγα.
1: Ωραίο, μπύρα.
0: Δεν έχω πάει. Μου έχουν πει όμως ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Η Πράγα είναι πολύ ωραία, αλλά είναι ωραία να πας χειμώνα προς φθινόπωρο ή φθινόπωρο προς άνοιξη. Όχι καλοκαίρι.
0: Άνοιξη, καλοκαίρι πήγανε πολύ και Άμστερνταμ.
1: Εντάξει. Να ξεχάσουν το χειμώνα της Αθήνας.
0: Όχι, πήγανε και πήγε και η κόρη μου πενταήμερα με το σχολείο πέρσι Άμστερνταμ.
1: Άμστερνταμ πήγανε.
0: Πολύ ωραία πέρασε.
1: Wow, you
0: θα να μπορείς να ηρεμήσεις, παρακαλώ.
1: Κοίτα, στα Άμστερνταμ να καταλάβω να πας να ξεχάσεις τα πενταήμερα.
0: Ναι, με τα παιδιά.
1: Δυνατό το σχολείο, ε. Είχανε καθηγητή μαζί. Γύρισε κανένα παιδάκι. Έμεινε εκεί, α.
0: Θα ηρεμήσεις.
1: Εντάξει. Πήγε η κόρη σου, έφαγε κέικ.
0: Θανάση, πήγε στο Άμστερνταμ για εκπαιδευτικούς λόγους.
1: Όπως.
0: Εντάξει.
1: Πες με ένα εκπαιδευτικό λόγο.
0: Πήγανε για εκπαιδευτικούς λόγους.
1: Πείτε μου τώρα. Τα αποφεύγει, βλέπω.
0: Το νούμερο ένα νησί που προτίμησαν οι Έλληνες για διακοπές φέτος.
1: Μήλος.
0: Όχι.
1: Κίμολος.
0: Όχι.
1: Α, το ξέρω βασικά.
0: Καζομάρα,
1: Κουφονίσια.
0: Κρήτη είναι το νούμερο ένα.
1: Εντάξει, να μου πει πολύ μεγάλη η Κρήτη, έχει πολλές περιοχές.
0: Νούμερο 2 Πάρος.
1: Οκ. Okay. Πιτσιρίκια 17 χρονών, πάμε πάρα.
0: Ρόδος. Κι όμως, παιδιά.
1: Κι όμως, επιστρέψα όλα στα χωριά στη Ρόδο.
0: Κατάταξη θέλω. Να δω αν είμαι. Μήπως δεν είναι δεκάδα και το λέει έτσι μπερδεμένο.
1: Κοίτα, εγώ Κουφονίσια άκουσα παράω πολύ.
0: Καλά,
1: και
0: Κουφονίσια που είχε πάει και ο Ράπτης μου λέει δεν χωράγες να περάσεις. Ναι, κι όμως. Και Ιόνιο Κέρκυρα πολύ φέτος.
1: Κέρκυρα έπαιξε.
0: Ναι. Παξούς. Παξούς δεν έβρισκε φέτος ούτε.
1: Παιδιά, παξί είναι πανάκριβα. Θα το πω λίγο. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Να μην κάνουμε κακό στις επιχειρήσεις. Όχι, να κάνουμε. Είναι πολύ ακριβά τα νησιά μας.
0: Πήγες.
1: Εγώ δεν πήγα για αυτόν τον λόγο. Είναι πολύ ακριβά, ρε Σέλινα. Εγώ και υποχρεώσεις.
0: Εντάξει, ανάλογα τι επιλέγεις.
1: Κάτσε, ρε Σέλινα. Σου είπα εδώ τώρα τι να επιλέξω. Μια απλή διαμονή που ψάχναμε 6 μέρες, 1700 ευρώ μαζί με το πλοίο και τα ξενοδοχεία. 1700 ευρώ.
0: Ναι, είναι πολλά και τα ακτοπλοϊκά πήγαινε. Λέει και αυτοκίνητο και παιδιά.
1: Να πάω τώρα τι, σε ένα νησί 5 μέρες, 4 μέρες.
0: Εμείς είμαστε 5 άτομα, άστα να πάνε.
1: Οικογένειες δεν μετακινούνται. Περισσότεροι φίλοι που είχαν οικογένειες πήγανε ή εδώ γύρω. Τίποτα, ξέρω εγώ, γλυκά νερά, κόρμφο, επίδαυρο. Ή κάποιοι ήρθαν στα Μέθαινα που τους βρήκα εγώ, μείναν και στο σπίτι μου. Και άλλοι εδώ Αθήνα, μείναν Αθήνα και πηγαίνανε βουμπάνια.
0: Καλά, φέτος άργησε πάρα πολύ να αδειάσει η Αθήνα. Θυμάμαι ότι ερχόμασταν αρχές Αυγούστου και ακόμα λέγαμε στην Αττική ότι είχαμε ποτηλιαριστεί. Που Αύγουστο τώρα στην Αθήνα, ποτέ έτσι.
1: Ποτέ. Τώρα 15 Αύγουστο ξέρεις πώς κάτσαν εδώ, σε ταράτσες.
0: Λοιπόν, ο Δουλευταράς είναι παρέα μας, στον Σφαίρα 102.2. Μου το πρότεινε ένας φίλος, λέτε για έναν μάστορα. Ωραία, αλλά είχε μόνο μία εμπειρία. Ο φίλος μόνο είχε την εμπειρία. Στον Δουλευταράς βλέπεις εκατοντάδες αξιολογήσεις, πραγματικές δουλειές, πραγματικά προφίλ, αληθινή εικόνα πριν αποφασίσεις. Θες να συγκρίνεις, θες να δεις τιμές, να δεις δουλειές. Στον Δουλευταρά τα έχεις όλα μπροστά σου. Πλήρες προφίλ, επαγγελματίες, αξιολογήσεις και φωτογραφίες έργων. Πολύ σημαντικό. Επιλογή χωρίς ρίσκο.
1: Παρασκευή, αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σε περιμένει με όλη τη δράση της Παρασκευής. Φέρε το weekend mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσε το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούνι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silas Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Σφαίρα 96,6.
10: Αχα.

0: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για απιστίες σήμερα, Θανάση, δεν βρίσκεις.
1: Δεν θέλω.
0: Τι έχει γίνει, παιδιά, σήμερα με εμάς εδώ?
1: Είναι Παρασκευή, ετοιμάζομαστε για Σαββατοκύριακο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και το 43% των Ελλήνων απέχει από το σεξ. Σχεδόν η μισή.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Είναι πολλές υποχρεώσεις, Ελίνα, και η σημαία δεν μπορεί να σηκωθεί στο ιστήριο.
0: Περίμενε, Θανάση, μην γίνεσαι περιγραφικός. Θέλω να μου πεις εσύ, από τη δική σου εμπειρία, θέλω να μου πεις. Εδώ, ας πούμε, το 40% δηλώνει ότι μία φορά την εβδομάδα.
1: Α, καλά.
0: Το 4 στους 10, μία φορά την εβδομάδα.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Καλά δεν είναι.
1: Εγώ δεν είμαι στο 40. Είμαι σε άλλο ποσοστό. Είμαι μία φορά το μήνα.
0: Θανάση, έλα σε παρακαλώ. Τροπήσω.
1: Δεν με ρώτησες.
0: Ναι, δεν είναι σωστό. Το 38% παραδέχεται ότι έχει πολύ καιρό να κάνει σεξ. Το 16% ότι δεν έχει κάνει σεξ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και επίσης εδώ πέρα λέει ότι οι μικρότερες ηλικίες είναι πιο σεξουαλικά ενεργές, δηλαδή μόνο το 6% λένε ότι μέχρι 4 χρονών ότι δεν έκαναν σεξ την εβδομάδα. Μόνο το 6. Το υπόλοιπο έχει κάνει.
1: Ναι, ψέματα λένε όλοι.
0: Τι λες, καλέ, σου λέμε 17 με 34 Θανάση, πάνω στα.
1: Πάνω στα σου έρχεται η φαπά.
0: Λοιπόν, σε σχέση με άνδρες και γυναίκες, οι άνδρες εμφανίζονται να κάνουν πιο πολύ από ότι οι γυναίκες, να έχουν πιο πολύ σεξουαλική επαφή από ότι οι γυναίκες. Μόνοι του.
1: Μόνοι σου, παρακαλώ. Μπαίνουν στο OnlyFans και βλέπουν την ποδοσφαιριστή.
0: Περίμενε. Λοιπόν, είναι θέμα όμως ηλικιακό, σίγουρα. Οι γυναίκες θεωρούν ότι μετά από μια ηλικία πρέπει, υπάρχει αυτό το πρέπει να μειωθεί. Έλα, πες μου.
1: Πονάκω εδώ τώρα.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Είμαι σε μια αθλιοπαιδεία. Οκ. Okay. Και εκεί που κυλιόμουν στο στάδιο των Σεντονιών, πάτησα με το νόμο μου το κουμπί της τηλεόρασης.
0: Ξαναπες το λίγο, είσαι σε μια αθλοπαιδεία.
1: Είμαι πάνω στην κατάσταση συνέβρεση.
0: Ωραία,
1: αυτό
0: ναι.
1: Εννοώ. Λοιπόν, και είμαι πάνω στο στάδιο, σου λέω.
0: Ναι, ναι, και πατάς με
1: το
0: νόμο σου.
1: Και πατάω με το νόμο του τηλεκοντρόλ. Είχε μπει κάτω το μαξιλάρι. Και ανοίγει στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πού ήταν κάπου σιδής. Πες με εσύ. Όχι, πες με εσύ. Όσο και να θες. Πώς.
0: Εντάξει, αυτό τώρα πώς. Αυτό δεν θα σου κάτσει.
1: Ωραία, δεν θες
0: ποτέ.
1: Αυτό. Είμαι μια άλλη φορά.
0: Πάλι πατήθηκε το κουμπί.
1: Όχι, δεν πατήθηκε ένα κουμπί. Εκεί δεν πατήθηκε με τίποτα το κουμπί. Τίποτα, ατομική καταστροφή.
0: Πάλι αθλοπαιδεία.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σκεφτόμουν να συνέχεια, δεν μπορούσε να φύγει από το μυαλό μου ο Παναγιώτης ο λογιστής μου, που μου έλεγε: κατέθεσε για τις βεβαιωμένες οφειλές. Κατέθεσε στη δόση. Και λέω μετά: κάτσε λίγο, ρε παιδί μου, να πάρω μια ανάσα. Σηκώθηκα, πήγα τουαλέτα. Κάνω τη βεβαιωμένη οφειλή. Την έκανα για να μου φύγει το κεφάλι. Για να καταλάβει τώρα η ηλικία. Ξαναπάω. Ξανά από την αρχή, κακομοίρα. Και τι γίνεται εκείνη την ώρα?
0: Εντάξει, Θανάση μου, δεν σε θέλει.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν με θέλει.
0: Δεν σε θέλει.
1: Είναι ότι δεν με αφήνει αυτή η χώρα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Με αφήνει, φίλε.
0: Βέβαια, ποιο
1: δεν
0: με αφήνει,
1: γιατί δεν ξέρω πού να καταθέσω πρώτα. Στο κράτος ή στην Κική.
0: Πάσε με έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, παιδιά, στον Σφαίρα 102-2. Και πάμε στην Pharmacept για να μην χάσετε τα μαλλιά σας.
1: Γι' αυτό μου πέφτουνε.
0: Anti-hair loss shampoo και anti-hair loss serum. Η Pharmacept έχει βγάλει σειρά, ολοκληρωμένη σειρά, την Scalp Biome, για να νικήσουμε την τριχόπτωση. Η τριχόπτωση φαίνεται. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Να εμπιστευτούμε τη Pharmacept, η οποία κάνει και κλινικές μελέτες, και μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης και του shampoo και του serum κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss, εγώ οπωσδήποτε θα το δοκιμάσω.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγιο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευτεράς έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις τα αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: ξεκινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην

0: Panda Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κόντ.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
4: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η S&P Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. S&P Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
8: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
9: Σφαίρα 96,6.

0: 25 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και τι έχουμε την άλλη εβδομάδα? Πρωτομηνιά. Και ποιος μήνας μπαίνει? Ο Οκτώβριος.
1: Ο μήνας μου.
0: Τα 5 πιο άτυχα ζώδια του Οκτωβρίου.
1: Τι λες μωρή τώρα?
0: Αυτά έχουμε.
1: Μην με τρελάνεις τώρα.
0: Να σας τα πω.
1: Α, δεν είναι ο ζυγός μέσα.
0: Νούμερο 1. Ταύρος.
1: Ελένα, σταμάτα. Πρόσεξε, γιατί άσχημη μπίλια είναι τα καλύτερα προχθές για μένα.
0: Η Πανσέλινος, τη βλέπεις το πρωί.
1: Καρφώθηκα.
0: Η Πανσέλινος στο τέλος του Οκτώβρη, στο ζώδιο σου, ρίχνει άπλετο φως σε ό,τι δεν μοιάζει πλέον σταθερό. Οικονομικά, ρουτίνα, μια υπόσχεση σε μια σχέση, τον κόπο που καταβάλεις χωρίς αντίκρισμα. Λοιπόν,
1: Ταύρος, θα το φας το κέρατο.
0: Θα σφιχτείς λίγο περισσότερο. Μπορείς να ανανεώνεις διαρκώς το app της τράπεζας, να γίνεις απόλυτος στα πλάνα σου, να κάνεις παρομητικές αγορές. Να μην κάνεις παρομητικές αγορές. Νούμερο 2. Σκορπιός.
1: Πάλι καλά μακριά μας. Σούρθε, φάτο.
0: Όχι εμένα.
1: Δεν έχεις
0: πάση. Στο αγόρι μου.
1: Δεν έχεις πάση.
0: Λοιπόν.
1: Στο σπίτι σας.
0: Σε θέματα εμπιστοσύνης, οικονομικών.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Οικειότητας.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Ποια οικειότητα?
1: Καινούργια γραμματέας του.
0: Ποια,
1: θα τον έσκει.
0: Θα γίνει χαμός. Θα να σε πάμε μαζί. Μπορεί να διαβάζεις, λέει, παλιές συνομιλίες ξανά. Να ψάχνεις, λέει, επιβεβαίωση.
1: Επιβεβαίωση. Τι λες, Αντωνάκη? Το ντελικατέσεν το έχει ζει. Έτσι θα σε πάμε.
0: Νούμερο 3. Ο κρυός.
1: Οχ.
0: Ο κρυός.
1: Ωραία, γάμο.
0: Ο κρυός θα έχει κάποια διφορούμενα μηνύματα.
1: Τα σπίτια μας καήκανε τώρα.
0: Ποιος είναι κρυός? Ο υδροχός.
1: Ο πατέρας μου έρμος. Μας λιάνησες, μωρή Ελίνα.
0: Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στα τέλη του μήνα. Τα λόγια σου κινδυνεύουν να ακουστούν πιο ψυχρά ή απότομα από ό,τι σκόπευες. Και νούμερο 5. Ο ζυγός.
1: Μπράβο. Άμα δεν έχεζες. Έλα, μα συγκρότητα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Family friendly και family friendly.
0: Σε παρακαλώ.
1: Τρία ζώδια να πούμε στους τέσσερις.
0: Ο Οκτώβρης ξεκινά με τον κυβερνήτη σου που είναι η Αφροδίτη. Ανάδρομη. Κατευθύνεται προς τη Νέα Σελήνη. Είσαι διχασμένος, Θανάση. Μαζεύεις καιρό μέσα σου πράγματα που θέλεις να πεις. Κινδυνεύεις να σβήνεις και να ξαναγράφεις μηνύματα. Χάνεις το νόημα, Θανάση. Πρόσεξε, μην γίνεις εσύ ο δύσκολος τώρα.
1: Ωραία, γάμο.
0: Σας τα λέω για να προσέξετε.
1: Άρα
0: να
1: σας
0: τα πω.
1: Να μην επικοινωνήσεις τίποτα στην
0: κοπέλα. Παναγία μου, δεν είμαστε μέσα, τι καλά.
1: Μη στείλω καλά μήνυμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας. Ριζόγαλο με σίκα. Το θέτε.
1: Κοίτα.
0: Άκης Πετρετζίκης. Άκης Πετρετζίκης, πρόσεχε.
1: Η ποιότητα στο να πας τολέτα. Το ριζόγαλο το αγαπάω. Τώρα με σίκα
0: είναι.
1: Ψηλά ίδια μου φαίνεται λίγο.
0: Με σίκα. Λοιπόν, καλοκαιρινό. Ωραίο.
1: Από πάνω τα βάζεις σαν τόπινγκ.
0: Όχι.
1: Μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το παιδί δεν έχει αφήσει τίποτα να μην το σκοτώσει.
0: Σίκα, νερό, ρύζι γλασέ, γάλα πλήρες, ζάχαρη κορνφλάουρ, αλάτι, βανιλίνες.
1: Φάτε το πάνω από την τουαλέτα σας.
0: Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε νερό και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Νερό, νερό. Ανεβράζουμε το ρύζι. Τι λέω, Παναγία μου, βράζουμε το ρύζι για κανένα κασάλι να μαλακώσει. Λοιπόν, βγάζουμε την κατσαρόλα, σουρώνουμε το νερό και ξαναβάζουμε το ρύζι στην κατσαρόλα. Βάζουμε γάλα, ζάχαρη, κορνφλάουρ, αλάτι. Ξαναβάζουμε την κατσαρόλα στην φωτιά. Ανακατεύουμε σύρμα χυρώση μια σπάτουλα σιλικόνης. Δεν θέλει μαρίζ εδώ.
1: Θα σου πω κάτι. Η γιαγιά μου που το, και η μάνα μου το μάθανε τη μάνα της, τη γιαγιά μου δηλαδή, δεν το βράζε το ρύζι. Το βάζε ομό. Το βάζε ομό και το βράζε.
0: Για να κάνει κράτς.
1: Και το, όχι, δεν έκανε καθόλου. Το βράζε το γάλα και γινόταν αλντέντε, αλλά δεν ήταν σκληρό. Απλά το νιώθες.
0: Εμείς κάνουμε άκι τώρα, μην νευριάζεις. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν την κατσαρόλα με τα όλα αυτά που σας είπα και βγάζουμε από τη φωτιά. Πλένουμε τα σίκα, τα χοντροκόβουμε. Με τη φλούδα μαζί. Γιατί με τη φλούδα, πως έχει βιταμίνες.
1: Πάρτο τώρα.
0: Έχει βιταμίνες, για το λέει ο Άκης, κάτι ξέρει. Βάζουμε βανιλίνες. Ρίχνουμε μέσα τα σίκα χοντροκομμένα μέσα στο ριζόγαλο. Ανακατεύουμε και μοιράζουμε σε μπολ. Για να δω λίγο πώς θερμίδες έχει αυτό.
1: Ψηλά διάφορο που φαίνεται εμένα.
0: Τι λες καλέ. 630 θερμίδες.
1: Πα, φάτω τώρα.
0: Ποιο.
1: Πήγαινε φάει τώρα το σεκουλάκι.
0: Αναμερίδα.
1: Αναμερίδα.
0: Γιατί ρε Άκη.
1: Όχι, είναι που σας προσέχει ο Άκης. Ζάχαρη, γάλα, ρύζι, πάρε και το σίκο.
0: Ναι, το σίκο έχει
1: ήδη. Για δω, έχει φωτογραφία να το δω πώς είναι. Ναι.
0: Εντάξει, είναι μοβάκι.
1: Τι θα βγαίνει κι εσύ. Α, καλή σαν εμετός είναι. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα θα ήταν λευκό άσπρο. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Το σίκο είναι
1: λευκό,
0: μέσα.
1: Μόβλο.
0: Ναι, αλλά κοίτα το που έχει το πράσινο, ξέρεις, είναι η φλούδα.
1: Παιδιά, θα ξεράσω. Μου έρχεται ένα έμετος τώρα.
0: Εγώ θέλω να το φτιάξω αυτό. Βοηθάει και στο έντερο, πιστεύεις.
1: Γι' αυτό σου είπα το πάνω από την τουαλέτα.
0: Άκου 630 θερμίδες, ξενέρωσα τώρα. Λοιπόν, πάμε Pharmacept, διότι αν έχεις θέματα με τριχόπτωση και η διαφορά που θέλεις να δεις θέλεις να είναι μέσα στον πρώτο μήνα, η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση για αυτό. Με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss. Θα πάρεις και το σαμπουάν και το σέρουμ. Θα τα βάζεις μαζί, ταυτόχρονη χρήση θέλει. Και η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα από τον πρώτο μήνα. Στους τρεις μήνες καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide προσφέρει ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα χωρίς μινοξιδίλη.
1: Νιώθεις προ. Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περιμένεις, κάνει την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2.

0: το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
1: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Περιποίηση στα άκρα, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.

0: 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως έρχεται το 18ο Greece Race for the Cure. Νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια για τον ίδιο βέβαια σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Όσοι και όσες από εσάς δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, είστε τυχεροί, καθώς οι εγγραφές αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων συνεχίζονται έως και την Κυριακή αυτή που μας έρχεται 27 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα λοιπόν στο greeceraces.gr, κάνε την εγγραφή σου και γίνε μέρος και εσύ της μεγάλης αυτής γιορτής για τη ζωή. 3 και 4 του Οκτώβρη είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Greece Race for the Cure, παιδιά.
1: Ποια είναι τα δύο βασικά βήματα στη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης? Πρώτα, Scalp Biome Anti-Hair Loss Shampoo της Pharmacet. Για ενδυνάμωση της τρίχας και βελτίωση της μικροκυκλοφορίας. Στη συνέχεια, Anti-Hair Loss Serum της Pharmacet για δράση στο φυσικό κύκλο ζωής της τρίχας και αύξηση της πυκνότητας. Βασμένα σε φόρμουλα που συνδυάζει το φυσικό δραστικό Bio Complex και Matcha Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη και με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss Anti-Pharmacet. Σαπούν και σέρουμ μαζί για μια ολοκληρωμένη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης.
0: Λοιπόν, και επίσης σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο να υπενθυμίσουμε σε εσάς που ψάχνεστε, που θέλετε να σπουδάσετε, που θέλετε να ασχοληθείτε με κάποιο από τα επαγγέλματα που θα βρείτε στις ανώτερες σχολές Δέλτα, ότι συνεχίζονται οι εγγραφές delta36.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360, σταδίου Περιστέρια Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μπορείς να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου, να κάνεις το Δέλτα βήμα σου, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, γιατί εδώ ανήκεις με 8.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και γραφείο σταδιοδρομίας, δηλαδή την επόμενη μέρα μετά τις σπουδές, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι μαζί σου. Έχουν δημιουργήσει την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θανάση, μου να περάσεις υπέροχα.
1: Τι θα κάνεις, Σουκού?
0: Θα ξεκουραστώ.
1: Δεν θα πας βύση.
0: Θα ξεκουραστώ. Και θα ξεκουραστώ.
1: Πάλι ωραίο πρόγραμμα αυτό.
0: Εσύ, Θανάση μου.
1: Θα βάλω να με ξεκουράσουν και να με ξύνουν.
0: Ράνια Κωστάκη, από τώρα και μέχρι τις 11 να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε και τη Δευτέρα στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 30.

0: 7. Πάτρα.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, πτήσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

0: Παίρνουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
5: Τι έγινε?
6: Τι κάνεις?
5: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: άλλο.
1: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
1: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ, My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
7: Αυτός που το χρειάζεται.
8: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: παραγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
1: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
7: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
8: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα.
4: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
11: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα δεν λησακούλα και εσύ είσαι...
12: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-13.

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργητές για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Για εμάς μετράς.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι.
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
8: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
9: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: εγώ.
1: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
1: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6. Το δυνατό ραδιόφωνο της Πάτρας. Το δυνατό ραδιόφωνο της Πάτρας.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,1.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.